0: στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.

σε ταγιατίζω. Και δε σε ταγιατίζω να φέρνω από το πλατανό νερό να σε ποτίζω. Μ' αρέσει να κορφολογώ βιολές και να σκαλίζω. Και να σκαλίζω κι από τη στέρνα του σεβδά νερό να τσιποτίζω.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. «Έλα να το μιλήσουμε». Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
2: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
1: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Rock Festival Οδείου Τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 Απριλίου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο γραφή.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Λοιπόν, ένα μεσημεράκι καλός καιρός καθούτανε ο Αδάμ στον παράδεισο και έπαιζε τσιλίκι με κάτι αθώα λιονταράκια και με μια λεοπάρδαλη πολύ πονηρή. Και επειδή λογικόν ό να πούμε και ανώτερο είχε κάνει 3 ρούμπους και τα ζώα κανένα. Πολύ το γλένταγε ο Αδαμάκος και εκεί απάνω να σου κι έρχεται η κερία του Εύα το όνομα. Ήτανε αγριεμένη κι όξω από τα ρούχα της. «Τι κάθεσαι και τσιλιμπουρδάς?» έκανε θυμωμένα. «Ώρα να φάμε και εσύ χαζεύεις με τούτα τα βρωμιάρικα θερία». Ο Αδάμ καταλυπήθηκε. Είπε «Συγγνώμη παιδιά» και επειδή τα λιονταράκια ήτανε παντρεμένα, καταλάβανε τον καημό του, αποκριθήκανε «Μπα, τίποτης, κάνε δουλειά σου». Και τον πήρε μπράτσο η Εύα. Καθώς ο πάσα γυμνή, έτσι και οικονομήσει άντρα, γατζώνε τα αδερφέ μου σαν ρεμούλκα. Κι είναι σαν να λέει στον κόσμο: «Το βλέπετε το κουμουδί, το τσάκωσα και το έχω γιο ταχύ. Και να σκάσετε από τη ζήλια σας βρωμιάρες, εγώ κουμαντάρω. Κι άμα θέλω φοράει καθαρό πουκάμισο, άμα δεν θέλω γυρίζει με ένα δάχτυλο λίγδα». Τον πήρε λοιπόν στο λιμέρι, καθίσαν ο κλαδόν που λένε στο στρατό και έφερε η Εύα το πιάτο με το φαΐ, καθώς όν αυτή τη δουλειά κάνει. Κι όλο αναστενάζει κι όλο δίθεν πονάει παντού από τη βαριά αγκαρία που τη φόρτωσε η φύση. Κάνει έτσι ο Αδαμάκος αθώος, βλέπει μέσα στο πιάτο ένα φρούτο παράξενο και κάπως τσίμισε. «Με το παρντόν μόρι», ψιλογκρίνιασε δειλά, «αλλά αυτό το πράγμα τι είναι?»
2: «Μήλων φυρίκιων»,
1: έκανε γελαστή η Εύα.
2: «Το μαγέρεψε η γειτόνισά μας η Μιλιά, πολύ νόστιμο. Να φας και να ζητάς κι άλλο».
1: «Ξέρω», κατάπιε ο Αδάμ. «Και πάλι με το παρντόν μόρι, αλλά αυτό δεν είναι απαγορευμένο, φερμπότεν που λένε γερμανικά? Θες να βγει από πάνω ο φύρερ των ουρανών και να μας τραβήξει καμιά συφορά?» Η Εύα τίναξε τα στιθάκια της ορθόστητα και γέλασε πολύ.
2: «Άστο να λέει, πού θα μας δει?»
1: Από εδώ στον είχε, από εκεί στον είχε, το δάγκωσε το μήλο ο αγαθιάρης. Και από τότε είναι που όλοι εμείς οι Αδάμ πληρώνουμε τις αμαρτίες της κερίας μας και δρώνουμε να βγάλουμε ένα καρβέλι, εκτός από τους μηχανικούς φούρνους που το βγάζουν εύκολα. Έτσι και ο Μπάμπης ίδρωνε, ξίδρωνε, έκλεβε στο ζύγι, έλεγε και ψέματα κεφαλονίτικα, μα τον Άγιο Γεράσιμο, πουλάγε με δόσεις, πουλάγε τις μετρητής και έκανε ένα μπαγιόκο χοντρό σαν την κοιλιά του και στεναγμικό σαν στένωση αορτής. Στα 43 του κάτι του λείπε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, μέχρι που άνοιγε τα παλιά του τευτέρια. Και ένας φίλος του, ο Γεράσιμος, τον εκείταξε και του δώσε τη λύση. «Ωρε, μπας και θες πατριά?»
3: «Λες!»
1: «Αν τι σου λείπει?» έκανε ο Γεράσιμος. «Λεφτά έχεις, κοιλιά έχεις, φαλάκρα έχεις, δροτσίλα και μπιμπίκι σε γεμάτος». Δίκιο είχε ο Γεράσιμος. Το συλλογίστηκε κατά μόνας που λένε ο Μπάμπης και άρχισε να τρέχει να οικονομήσει γυναίκα. Λοιπόν, μάγκες μου, η γυναίκα είναι δύσκολη άμα τη ζητάς εξακύλινδρη, καθώς ούτε πρίκα φέρνει πια η δουλειά, ούτε ρεκούπερο. Χάλασε η κοινωνία παναθεμάτη. Φτηνή όμως βρίσκεις ό,τι ώρα γουστάρεις. Πολλούνται άπαντα τα παλαιά υλικά. Η Στάσα, καταγωγή από Σμύρνη μεριά, είχε όλα τα σέα της εντάξει. Και η μαμά της να μαγειρεύει σου τζουκάκια και να λέει τον καφέ, και η θιά της η Φωτεινούλα να μολυβώνει τον κλείδωνα τα Ιγιανιού και να στα λέει με το νι και με το σίγμα, και ο μπαμπάς της καλός κύριος, καφεπολίων σε μέγαρο. Μέχρι 200 ποτά την ημέρα. Και στο σαλόνι η φωτογραφία του παππού του Στέλιου του Τουρκοφάγου, που είχε λουκουμαντζίδικο και είχε σκοτώσει τον οχτρό με τη χαλασμένη μπουγάτσα. Και άλλη φωτογραφία το θορυκτόν Αβέροφ και η μάχη του Σκρά. Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, μέχρι και η λίμνια στον αργαλιό που λέει ο λόγος. Το λοιπόν, μπήκε προξενάτος ο Μπάμπης και η μικρή ξύνησε τη μάπα.
2: «Καλέ, αυτός είναι μεγάλος και άσχημος», είπε όταν έφυγε.
1: Ο πατέρας της πήγε να της δώσει χαστούκι.
3: «Γιατί σε χάλασε, έχει χρήμα ρε, θα αρχοντοπεράσεις».
2: «Δεν τον θέλω»,
1: έκανε πεισμωμένα η Στάσα.
2: «Και θέλεις τσιλίκδηση και τσιμορφωνή»,
1: θύμωσε η μάνα της.
2: «Αυτή μωρή είναι για γιακουβλούδες, δεν είναι για άντρη».
1: Το λοιπόν, 10 μέρες αργότερα, να σου ο Μπάμπης το τσικλεβεντιλίκι του, πομάδα στο μαλλί, λεβάντα στα μούτρα του, κολόνια λεμόνι στο πουκάμισο, όλος αδερφέ μου να μυρίζει σαν παγιάτικη άνοιξη. Περάσανε τις βέρες, ευλογητός ο Θεός ημών. Τώρα τι δουλειά έχει ο Θεός με τον Μπάμπη και με τη Στάσα, άντε εσύ να βγάλεις άκρη. Νικιάσανε και ρετυρέ και η Στάσα αγκάριζε.
2: «Το θέλω με μεγάλα ντουλάπια».
1: Το βρήκανε με μεγάλα ντουλάπια, το γεμίσαν έπιπλο από εκείνα που τελειώνανε σε έξ, κολλήσανε στον τοίχο και κάδρα μοντέρνα που για να καταλάβεις τι λένε έπρεπε να τα τυράς με τα χέρια κάτω και τα πόδια απάνω. Πέσανε και κάτι θιάδες μυρνιές, φτιάξανε τις μπουμπουνιέρες, ήρθανε οι φίλες και ασημώσανε το κρεβάτι και ξανά μανά ευλογητός ο Θεός ημών, τους βγάλανε από την εκκλησία, το Μπάμπι να πνίγεται στη δροτσίλα, καμιά κατοστή κερχελέδες να πλώνουνε το χέρι να ζήσετε, κάτι ανήπαντρες με κουκουβαγίσχες μούρες να μοιράζουνε τα κουφέτα και τ' αυτοκίνητο να το έχουνε στολίσει κορδέλα και λουλούδι σαν πρωταγωνίστρια που παίζει την κοκότα στην οπερέτα. Η Στάσα ψιλόκλαιγε. Όχι που θα έχανε ό,τι πολυτιμότερον έχει μια κόρη, αυτό μεταξύ μας το είχε χάσει κατά ποδονύφτη μεριά εδώ και 6 χρόνια. Έκλαιγε να πούμε, έτσι για να δείχνει πολύ του συγκινητικού. Και γιατί στη γωνία, όρθιος, στεκότανε ακάλεστος και ψιλολέλεκας ο Ανδρέας. Το παλικαράκι να πούμε, που αν έπαιζε σε ντόπια ταινία, θα αυτοκτονούσε από απελπισία, γιατί του πήρανε το κορίτσι. Τώρα έπαιζε το κομπολόι του χλαπ χλουπ, χάντρα στη χάντρα και κατάπινε φαρμάκι. Ρε άτιμη κοινωνία που σου την παίρνει μέσα από την αγκαλιά σου και ας το διάολο να μην έχω μια δουλειά και μια προκοπή και να μου να εγώ στη θέση αυτού νου του μπακατσούλα και να στην ατσαντήρι με το στασάκι. Το οποίο πολύ με περιποιήθηκε 3 χρόνια όταν την άφησε ο Βασίλης που ήρθε ύστερα από το Θόδωρο, που ήρθε ύστερα από το Γιαννάκη, που ήταν διάδοχος του Θανάση. Πέρασε το λοιπόν ο μήνας του μελωμένου Λουκουμά, μπήκανε στο ρετυρέ και άρχισε εκείνη η συζυγική ευτυχία. Τι θα φάμε σήμερα ή πάμε όξο, δεν μπορώ μανούλα μου, είμαι ψόφιος στην κούραση.

γυράει το ταβάνι. Καμιά φορά έφτιαχνε και αέρα ο Μπάμπης και την κατατρόμαζε και έλεγε μέσα της: «Τι τον θέλω αυτό τον θρούμπα, εγώ είχα ένα πέδαρο να αρπάζει την πέτρα και να την κάνει σκόνη και τώρα η τύχη μου με έριξε στον κοιμήσι. Αχ, άτιμη τύχη και πούσα Αντρέα». Από την άλλη μεριά στο τηλέφωνο ήταν ο Αντρέας και γέλαγε πια από τούτο ταυτί στάλο αυτή. Ναι, βεβαίως, είχε οικονομήσει την κούλα του μια νταρντάνα πολύ τσίφτισα, αλλά όσο να είναι τάρεσε που άκουγε τη φωνή της Τάσας. «Τι ανάγκη έχεις εσύ, νοικοκυρά μου, όλα τα σε πρεπάσου. Εμείς να κλαίμε που μείναμε καλαμιά στον κάμπο και δεν έχουμε μύτε για τσιγάρο που λέει ο λόγος». Είπανε τέτοια πολλά μέχρι που δάκρυσε το τηλέφωνο και κάνει η Στάσα στο τέλος της πρώτης πράξεως: «Καλέ, αυτός λείπει τις 8 το πρωί και έρχεται 1.30 περασμένες. Γιατί δεν πετάγεσαι να πιούμε ένα καφεδάκι?» Ήρθε το λοιπόν ο Αντρέας, νερό στο μαλλί και γαρίφαλο στο πέτο. Ήπιανε καφεδάκι, θάμαξε το σπίτι. Ωραία πράγματα, πλούσια. Του δείξε και τα χρυσαφικά της η Στάσα και αυτά ωραία πράγματα πλούσια και πριν φύγει του κάνε η Στάσα έτσι γατίσια και τρυφερά: «Καλέ, έλα και αύριο». Το λοιπόν ήρθε αύριο και ήρθε μεθαύριο και όλο έλεγε: «Να έχω έτοιμη μια δουλειά και λόγω τιμής θα σε πάρω να φύγουμε. Πώς κάθεσαι με το δροτσιλά τώρα αδερφούλα μου, δεν κόλλησες μούχλα?» Και δάκρυζε η Στάσα και επειδή έχουν ανάγκη ο Αντρέας το παιδί, του ρίξε κάτι καφετιά τα οποία: «Λόγω τιμής θα σας επιστρέψω εν καιρό». «Καλέ, μη λες τέτοια, δεν ντρέπεσαι?» Και ντρεπόταν ο Αντρέας, αλλά τα καφετιά τα έπαιρνε. Τώρα, τι του ήρθε του Μπάμπη να φάει αλιάδα? Ωραίο πράγμα, κεφαλονίτικο και με τρία κεφάλια σκόρδο περικαλό. Και στο μαγαζί κάπως ένιωθε το στομάχι του ένα

0: Φωνάζει λοιπόν τον Παναγή το πατριωτάκι του και λέει:
1: Παναγή, εγώ καλά δεν είμαι. Πάω σπίτι να ξαπλώσω και να πιω και ένα χαμομηλάκι. Μπορεί να συνεφέρω. Και έχει το νου στο κατάστημα να μην κλέβουν οι υπάλληλοι.
0: Διότι λοιπόν ο γάτος χορεύουν οι ποντικοί, του είπε μάλιστα ο Παναγιώτης καταχαρούμενος γιατί αυτός έκλεβε. Η Στάσα τώρα ακούει την κλειδαριά και της απλώθηκε η Χρυσή.
2: Ο άντρας μου,
0: έκανε. Και πως της ήρθε ευτυχώς. Είχε μεγάλο χτιστό ντουλάπι το ρετυρέ και λέει του Αντρέα:
2: Σκύψε και χώσου και θα σε βγάλω εγώ. Μόνο κάθισε φρόνημα.
0: Κι άμα είδε τον Μπάμπη, πολύ ανησύχησε.
2: Πέσε άντρα μου, θα σου ρίξω κουβέρτες, θα σου φτιάξω μια ρίγανη, να φωνάξω και το γιατρό. Δεν σε βλέπω καλά, κοίτα μην κάνεις τίποτα και μου πεθάνεις. Πολύ θα μου κακοφανεί. Να, βγάζεις και κρύο υδρότα.
0: Κρύο υδρότα δεν έβγαζε ο Μπάμπης. Τώρα που τ' άκουσε έβγαλε. Έπεσε το λοιπόν και λέγε όχ, όχ. Και καμιά φορά έλεγε και μανούλα μου. Πολύ δραματική δουλειά δηλαδή. Κι άτιμο πράμα η αλιάδα. Απάνω στους στεναγμούς βρήκε ευκαιρία η Στάσα. Άνοιξε την ντουλάπα, άνοιξε την εξώπορτα. Πορπάτησε στα νύχια. Ο Αντρέας έφυγε αόρατος. Κι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τα απόγευμα όλα ήτανε κάλμα. Στην πένα ο Μπάμπης και μάλιστα ρώταγε αν έχει περισσέψει αλιάδα να φάει το βράδυ. Και πήγε στο μαγαζί και η Στάσα χαρούμενη άνοιξε την ντουλάπα να ξεμυρίσει από τον κόμενο. Αλλά κάνει έτσι και τι να δει. Λείπανε δαχτυλίδια, λείπανε βραχιόλια, λείπανε μετρητά. Και το χειρότερο, έλειπε και ο Αντρέας όταν τον φώναξε στο τηλέφωνο. Και από τότε είναι που αλλάξανε ρετυρέ και πήραν άλλο με ντουλάπια μικρά. Να μη χωράει μήτε σερνικός κοκόρας.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Λατό FM, στους 103,3.

από την πόρτα μου σαβώ. Δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χαρά.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες τις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωση καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
0: Λατό FM στους 103,3.
6: Ενωπιώνουμε στη διαπαντός ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δεύτερη μου ζώση και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνσαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάτι αγαθών ενδιαβαλώμενα επί κατά δίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχες τη βοήθεια μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω. Εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου. Εν γερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφηση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός σου περζωά στα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως εν έσαι το στόμα μου. Η εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθιψε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται οι σύρες ροφέας μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσετε επί το Θεό. Επενεθήσετε πάσο μνιον αυτό ότι ενεφράζει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ ότι γεννήθης βοηθός μου. Και εν της σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις τη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστη μετά των καταβενόντων εις λάκων. Εγεννήθινος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματοί εκαθέδονται σεν τάφο. Όνου και μνηστής έτη και αυτοί εκ της σειρός σου απόστησαν. Έθεντο με ελάκο κατωτάτω εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επέ με επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επέ με. Εμάκρυνας τους γνωστούς μα επέ μου έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην οι οθαλμοί μου εισθένησαν από το χείας. Έτσι έκραξα προς σε Κύριε όλην την ημέρα διεπέτασα προς έτα σύρας μου. Μη της νεκρής πείσης θαυμάσια ή ιατρή αναστήσους και εξομολογήσοντέσαι. Μη δίγησε τέτοις εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν ζει επιλεγισμένη. Καγό προσε κύριε, κι έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφτάσε. Είναι τι κύριε, αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόπησε κνεότητός μου, ψωθίζε ταπεινώθην και εξπορήθην. Επέμε δήρθον εορζέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα περιέσχομαι άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρα σε κι έκραξε και ενοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνω το ου σου εις τη δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου. Τον λυτρούμενον εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιμής. Τον εμπιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιον ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, θυσίης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέοι στον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά σανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουν στην Ανατολή από δυσμών εμάκρυνε αφημώντας ανομίας ημών. Καθώς οι κτίροι πατηριούς οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού το σε ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ουχ υπάρξει και ουχ επιγνώσετε δι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επίσιον της φυλάσσου στην διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολό αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοιμάς των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγον αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εμπαντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πανζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου. Εταπείνωσεν η ζήν τη ζωή μου. Εκάθισεν με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος. Και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εμπάς της έργης σου εμπίμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστώ

Κύριε, αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, αντί δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και σ' αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: ενούσο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός ότις τον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυνα αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
0: Αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου και οι φυλάσσοντες απενεκρώθησαν και ίσα το Μαρία εν το τάφο ζητούσα το άκραντο σου σώμα. Κύλεψα στον Άδη μη πειραστής υπ' αυτού. Υπήντησας η Παρθένο δωρούμενος στη ζωή. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Κύριε δόξα Συ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, υπερδεδοξασμένος η Χριστέ ο Θεός ημών, ο φωστήρας επί γης, τους πατέρας ημών θεμελιώσας και δι' αυτόν προς την αληθινή πίστην πάντας ημάς οδηγήσας, πολλές πλαχνε δόξα Συ.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησας τους μαθητάς η επαγγελία του Αγίου Πνεύματος βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός του Θεού ολυτρωτής του κόσμου.

0: Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος νίκαι και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Του κάπου ανεωγμένου του Άδου οδυρωμένου η Μαρία Ευώα. Τόσους συγκριμένους Αποστόλους εξέλθετε η του αμέλου.

0: κηρύξατε τον της Ανάστασης έως λόγον. Ανέστη ο Κύριος παρέχον το κόσμο το μεγά έλεος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε παρίστατο το τάφο σου Μαρία η Μαγδαληνή και κλεβόσα και κυπουρών σε νομίζουσα έλεγε που έθηκα στην αιώνιον ζωήν που έκρυψα στον επιθρόνου χερουβήμ οι γαρτούτων φυλάσσοντες από του φόβου απενεκρώθησαν. Ή των Κύριων μου δότε μη συνέμι κραυγάσατε ο ενεκρής και τους νεκρούς αναστήσας δόξα σοι.
0: Και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν προϊστορείο γεδεών τη σύλληψη και ερμηνεύει ο Δαβίδ τον τόκο σου Θεοτόκε. Κατέβη γαρωσία το σέπι των πόκων ο λόγος εν τη γαστρίσου και βλάστησα σαν εσφοράς η Αγία του κόσμου τη σωτηρία Χριστών των Θεών ημών και χαριτωμένη.
1: Η ζωή εν το τάφο ανέκητο και σφραγής εν το λίθο επέκητο ως βασιλέα υπνούν τα στρατιώτε φύλλα των Χριστών και τους εχθρούς αυτού αορασία πατάξας ανέστη ο Κύριος.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι προϊστορείο Ιωνάς τον τάφο σου και ερμηνεύει Σήμεων την αίγεση την έθεον αθάνατε Κύριε κατέβησαρος συνεχρός εν το τάφο όλοι σας αδούτας φύλλας ανέστης δε άνευθωράς ο δεσπότης του κόσμου τη σωτηρία Χριστέ ο Θεός ημών φωτίσας τους εν σκότη.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν Θεοτό και Παρθένε οικέτευε των ιών σου τον εκουσίως προσπαγέντα εν σταυρό και αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των Θεών ημών σωθήνε τας ψυχάς ημών.
0: Λογητός η Κυρία διδαξών με τα δικαιώματά σου τον Αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ο Ρώσε νεκρής λογισέντα του θανάτου δε σωτή την ισχύν καθελώντα και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου τι τα μοίρα συμπαθώς της δάκρυσήν ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτων εν το τάφο άγγελος προσεύθεν και τότες μυροφόρης είδετε ημείς των τάφων και ίσθητε ο σωτήρ γαρεξανέστη του μνήματος.
0: Λογισός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου λίαν πρωί μυροφορεί έδραμον προς το μνήμα σου θρηνολογούσε αλεπέστη προς αυτάς ο αγγελοχέ είπε θρήνου ο καιρός που επαυθέ μη κλαίτε την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε.
1: Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ερθούσε προς το μνήμα σου σωτέρε νυχούντο αγγέλου τρανός προς αυτάς φρεγκομένου τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος.
0: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι προχεινούμεν Πατέρα και τον τούτου Υιόντε και το Άγιο Πνεύμα την Αγίαν Τριάδα εν μία τη ουσία συν τη Σεραφείμ κραζόνται στο Άγιος Άγιος, Άγιος η Κύριε.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην ζωδώ την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε τον Αδάμα μαρτίας χαρμονήν δε τι ευα αντιλήπεις παρέσχες ρεύσαντα ζωής ήθινε προς ταύτην δε ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

Αμήν. Το 20 ο Τζεζόπιός σου θανάτω, Χριστέ, πύλας του άδου συντρίψας ως Θεός, ίνιξας ημίν τον πάλε παράδεισο και αναστάς εκ των νεκρών, έρι...

0: είπαν στο στοιχή αιτία η τίνη του τον καταξίαν πνεύση άχι εξαίρετον της γης τεριάξει τα τιάνο.
1: Τιμή ότι Κύριος είναι λιμήν ουδής ημών αντισκήνει δυνατό εχθρού πάλεσμα οι νικόντες γάρενθεν υψούνται.
0: Στο δώσιν αυτόν μη μου ληφθεί το η ψυχείο σου θείον λόγε ή μήπως μέλλον των είναι φιλομαρτήμων υπάρχουν.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι εν Θεός εις της πάσιν ευδοκία σύνεση ειρήνη και η ευλογία εις ουργών γαρτο Πατρί εστί και λόγο.
0: Υπεπιθώτες επί Κύριον εχθροίς φοβερή και πάση θαυμαστική ανωγαρορώσιν.
1: Εν ανομίες χείρας αυτών των δικαίων κλήρος επίκουρον σέχον σώτερου κεκτίνη.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα δικαινήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αγίο Πνεύματι το κράτος επί πάντων, ον περαιάνω στρατηγία προχεινώσει συμβάση πνοή των κάτων.
1: Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς.
0: Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς.
1: Οπιμένων των Ισραήλ πρόσχες, Κύριε, εξέγειραν την δυναστεία σου και έλθε εις το σώσε ημάς.
0: Σεν υπήρω πεζέψας ο Ισραήλ, εναβείς ο ίχνεσι των διώκτην φάρα. Καθορών

0: Πεταμένες παλάμες επί σταυρού, πατρική σε πλήρωσα, σε ευδοκία σ' αγαθέ. Ιησού τα σύμπαντα δύο, επί νίκιον οδύνσι πάντες άσομε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, φόβος ή ως θεραπέν ήσυ τελευτή, προστακτήσα πρόσηση το δεσπότη την ζωήν. Δι' αυτής βραβεύονται οι μην ατελεύθητον ζωήν και την Ανάσταση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τον εαυτής δεξαμένη δημιουργών, ως αυτός η θέλησεν εξ ασπόρους σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή, των κτισμάτων αληθώς εδείχθης δέσποινα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι άσομεν πάντες λαοί, το επινόμο χερουβήν αναληφθέντι με τα δόξης Χριστό και συγκαθίσαντι μας εν δεξιά του Πατρός, οδύν επί νίκιον ότι δε δόξασε.
0: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι το φθέντι Θεό, επί του όρου σύνα και νόμον δόντι το Θεό πτυμωσή, τον ελαιών εκ του όρου αναληφθέντι σακή, αυτό πάντες άσομεν ότι δε δόξαστε.
1: Δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι τον Μεσή την Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενη, με τα σαρκός εν υψίστης εξεπλήτοντο, συμφώνω.

0: πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως όσεως έπλασε.
1: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών την των Αγίων Πατέρων ανεφημών Παναγία Σύνοδων των Παναγίων αυτής εν εμή χρησμό δημαγών ηκετεύωσε Χριστέ διαφυλάτεστε.
0: Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών οι Θεοί φόροι πατέρες ως αστραπέ συνέρθονται σήμερον σε Χριστέ μονογένη το Πατρίς συνάναρχονιών ομολόγησαν τρανός και ομοούσιος.
2: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματί νύμφισου της Εκκλησίας η ευκλεής νυμφωστόλη δέσποτα των της πίστεως αφός ορισμόν εκθέμενη χρυσούν ως περ κόσμων ευπρεπή ταυτινέ κόσμησαν.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν επικυρμένη τη δόξη τη θεϊκή εις επτή βασίλισσα το Υιό το εαυτής και Θεό παρίσταται ημίν σωτηρία ψησική κατοικετεύουσα.

0: Onun.
1: Amin. Liberimo pri rossa economia e dai fisiste nostra sti suragni, anedicti sem doxi Christeo Theos imon. Ουδα μόρφια χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και βοών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
2: Αμήν, φωστήρες υπέρ.

ουρανούς μεταδόξεις και συγκαθίσα στο πατρί δεξιόθεν ουδαμός και χώρισε φιλάνθρωπε Χριστέ πνεύμα δε το Άγιον της σοφής μαθητέ σου πέμψιν υποσχόμενος και ημών καταυγάσας τας διανοίας

0: εν υψηλό κηρύγματι της του Θεού Εκκλησίας ακούσομε βόσεις. Ο διψώνες χέστο και πινέτο, ο κρατήρ ον φέρω κρατήρ εστί της σοφίας. Τούτου το πόμα αληθείας λόγο και κέρακα, είδωρ ου προχέων αντιλογίας, αλμολογίας. Εις πίνον ον ειν Ισραήλ Θεόν ουρά φρεγόμενον. Είδετε, είδετε ότι αυτός εγώ ημί και ου φιλίωμαι. Εγώ Θεός πρώτος, εγώ και μετά ταύτα, και πλήνε μου άλλος σου κέστην όλος. Εν δεύτεν οι μετέχοντες πληστήσονται, και ενέσουσι της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
1: Της ευσεβίας το μέγα μυστήριο.
0: Τι 24η του αυτού μηνός, μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Σιμεών, Σιμεών του έντο θαυμαστό όρη. Και αυτή η μέρα Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, μελετήμου του Στρατιλάτου και το σύναυτο Ιωάννου Στεφάνου Σεραπίωνος του Αιγυπτίου Καλλινίκου του Μάγου Κομήτων των Τριβούνων 12 γυναικών τριών Μαρκιανής, Παλαδίας και Σωσάνης νηπίων 2 Κυριακού και Χριστιανού και των σύναυτης μαρτυρισάντων 1011 και 208. Τελείται δε η σύναξη πάντων τούτων εις τον ναό του Αγίου Μάρτυρος Πλάτωνος των ευρισκόμενων εις τα προάβλια τα ονομαζόμενα του Δομήμου. Και αυτή η μέρα Κυριακή 7η από του Πάσχα ή την ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδον εορτάζομεν των 310 και 8 Θεοφόρων Πατέρων. Πόλου νοητού αστέρες ελασφόροι, ακτήσιν ημών φωτίσετε μη φρένας. Ξένων των Υιών Πατρός ουσίας λέγον, Άριος ήτο της Θεού δόξης ξένος. Τες των Αγίων

Ανάσταση εν Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός Σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνται στον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού Σταυρού.

Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορή Θεολόγου και Ιωάννου του Χριστοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρη Σπυρίδων Επισκόπου Τριμηθούντος, Κυρίλου Ανδρεωμένιου Μύρονος και Πέτρου των Ιεραρχών Κρήτης, Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης του Αγαλιανού Διονυσίου Αιγίνη Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως, Λουκάου Αρχιεπισκόπου Συμφέρου Πέολεως και Κλημαίας του Ιατρού Ιωάννου Επισκόπου Σαγκάης των Θαυματουργών,

Όχι Νικολάου του Πλανά Νικοδήμου του Αγιώριου του Μεθοδίας εν κοιμόλων Παρθενίου και Ανθήμ των Εγχείων Ιωσήφ του Γεροντογιάννη Ιωσήφ του Γιασμένου Χαραλάμπου της Καλυβιανής Παρθενίου και Ευμένιου των Κουδουμά Νικολάου του Κουρταλιώτου Ιωάννου του Ξένου Ιωάννου του Ερημίτου και τον συναυτό είναι Νικοντά και οχτώ Θεοφόρων Πατέρων των Εντινήσεων τα αύτιστη διαλατσάντων Πορφυρίου του Καύσου Καλυβή, του Παϊσί, του Αγιορείου, του Αμφιλοχίου, του Πάτμο, Ιακώβου, του Νεβία, Εφραίμ, του Κατνακιώτου, Δανιήλ, του Κατνακιώτου, Ιωσήφ, του Ίσυχας, του Τύχωνος, του Ρώσου, Ευμενίου, του Νέου, Νικηφόρου, του Λεπρού, και πάντων των Ενασίς, Ιδία, Λαμψάντων, των Αγίων Εδόξων, Νέο Μαρτύρων, Ιωακήμ, Επισκόπου, Πέτρας, Ιωακήμ, Επισκόπου, Χερονίσου,

0: ημίν
1: Σοφία
0: πράξεων των Αποστόλων το ανάγνωσμα
1: πρόσχομεν
0: εν τες ημέρες εκείνες εκρι...

0: Εύτεστε οι κατηχούμενοι το Κύριο, η πίστη παίρνουν κατηχουμένων το υπόμνα και
1: της αλληλείς
0: κατηχής από τον λόγο της αλήθειας αποκαλύψης του Ευαγγέλιον της δικαιοσύνης. Ενώ όσοι αυκούστοι Αγίας που καθόλου και Αποστολική Εκκλησία σώσουν ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου καίστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

Θεώδημη αγάπησμα, καταξίωσαν την καθιάωση, τα δουλειά με τα χρόνια σώματος και την τιμήματος και διημών πάντων το λόγο. Δώσε λάστιμα το λόγο και λύσουμε. Δώσε λάστιμα το λόγο και λύσουμε. Δώσε λάστιμα το λόγο και λύσουμε. Και ψώσε ο Θεός να συντάσουμε.

συνοδική εγκύκλιο προς τους εδεσιμοτάτους κληρικούς, τους οσιωτάτους μοναχούς και το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης. Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης, βλέποντας με ανησυχία τα ολοένα αυξανόμενα περιστατικά βίας στην κοινωνία μας, αισθάνεται την ανάγκη να απευθύνει λόγο αγάπης και ευθύνης προς τον λαό του Θεού. Η βία σε κάθε της μορφή πληγώνει τον άνθρωπο και διαλύει τις σχέσεις. Δεν είναι μόνο ένα κοινωνικό θέμα, ούτε μόνο ένα σύγχρονο πρόβλημα, αλλά διαχρονικό φαινόμενο που συνεχώς αποκτά νέες μορφές. Είναι πληγή της καρδιάς που γεννιέται από τον φόβο, την απομόνωση και την απουσία της αγάπης. Τα πάθη γενικά και ειδικότερα ο ατομοκεντρισμός, η φιλαυτία και η πλεονεξία οδηγούν στην άσκηση βίας και διαταράσσουν τις σχέσεις των ανθρώπων τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Θεό. Η αυταρχική προσπάθεια για την ατομική κυριαρχία εκδηλώνεται με νοσηρά φαινόμενα βίας και αποδεικνύεται καταστροφική για ολόκληρη την κοινωνία σήμερα. Ιδιαίτερα είναι ανησυχητικό το φαινόμενο της βίας μεταξύ των νέων ανθρώπων. Πίσω από τον θυμό και την επιθετικότητα πολλές φορές κρύβεται μια βαθιά ανάγκη να δούμε τους νέους μας, να τους ακούσουμε, να τους καταλάβουμε. Σε μια κοινωνία που συχνά δεν βρίσκει χρόνο να σταθεί στον άνθρωπο, ο νέος προσπαθεί να γίνει ορατός ακόμη και μέσα από τη σύγκρουση. Η Εκκλησία δεν δικαιολογεί τη βία. Αυτό που γίνεται με τη βία ούτε καλό είναι, ούτε και αρετή. Μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τον πόνο που ακολουθεί τις εκδηλώσεις βίας, να σταθούμε με αλήθεια και αγάπη δίπλα σε κάθε άνθρωπο παρά τα σφάλματα και τις αστοχίες του, και προσπαθεί να θεραπεύσει τα πάθη μέσα από τα ιερά μυστήρια, την προς τον πλησίον αγάπη και την ορθόδοξη πατερική και ασκητική παράδοση. Οι Άγιοι Πατέρες κατεδίκασαν και απέρριψαν με λόγους και έργα κάθε μορφή βίας και υπέδειξαν τρόπους αποτελεσματικής αντιμετώπισής της, όπως είναι η κάθαρση της ψυχής και ο φωτισμός του νου εν Αγίω Πνεύματι, με την αδιάλειπτη προσευχή και τον αγώνα εναντίον των παθών, με την άσκηση, την εγκράτεια και την μετάνοια. Σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, τα αμαρτήματα δεν γίνονται από ανάγκη ή βία, αλλά από ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου, από ραθυμία και ολιγορία. Η απάντηση στη βία δεν είναι περισσότερη βία, αλλά η μεταστροφή του νου και η αλλαγή της καρδιάς. Ο Λόγος του Θεού μας καλεί ξεκάθαρα να μην νικάσαι από το κακό, αλλά να νικάς με το κακό με το αγαθό. Και ο ίδιος ο Χριστός μας δείχνει τον δρόμο της συνής λέγοντας: «Μακάρι όσοι φέρουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομαστούν παιδιά Του». Γι' αυτό καλούμε τις οικογένειες να ξαναβρούν τον χρόνο της επικοινωνίας μεταξύ των μελών τους, τους γονείς να ακούσουν ουσιαστικά τα παιδιά τους και να συνεργαστούν επικοδομητικά με τους εκπαιδευτικούς, τους νέους να μιλήσουν χωρίς φόβο για ό,τι τους βασανίζει, και όλους να καλλιεργήσουμε πνεύμα σεβασμού, διαλόγου και ειρήνης. Η Εκκλησία βρίσκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο που αγωνίζεται, ώστε κανείς να μην αισθάνεται μόνος. Στο Ευαγγέλιο προτείνεται σε όλους ο νόμος της τελείας αγάπης, που αφορά και στους εχθρούς μας και εξαφανίζει παντελώς κάθε βίαιη συμπεριφορά. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός αποθαρρύνει τον Πέτρο να χρησιμοποιήσει βία και υπομένει ελεύθερα τον ζωοποιό σταυρό, καταγγέλλοντας διαχρονικά κάθε μορφή βίας και αδικίας. Η κενωτική και θυσιαστική αγάπη αποτελεί την ασφαλή οδό για να αποκτήσουμε την άνωθεν ειρήνη. Ας θυμηθούμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος για να βιοπραγεί, αλλά για να αγαπά. Όχι για να μισώ, αλλά για να αγαπώ γεννήθηκα. Και όπου υπάρχει αληθινή αγάπη, η βία χάνει τη δύναμή της.
Ευχόμαστε τέλος η κοσμοχαρμόσυνη περίοδος του Πεντηκοσταρίου να αποτελέσει αφετηρία για ουσιαστική αλλαγή της σκέψης και της ζωής όλων μας, ώστε να περιορίσουμε τα φαινόμενα της παραβατικότητας στις κοινωνίες μας για να εφρανθούμε θεϊκά και να συνεορτάσουμε την αρχή μιας άλλης ζωής αιώνιας. Με πατρικές ευχές και εν κυρίω αναλυφθέντη αγάπη, ο Κρήτης Ευγένιος Πρόεδρος, ο Γορτίνης και Αρκαδίας Μακάριος, ο Ρεθύμης και Αυλοποτάμου Πρόδρομος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Τίτος, ο Λάμπης Σιβρίτου και Σφακίων Ιωακήμ, ο Ιεραπίτνης και Σιτίας Κύριλλος, ο Πέτρας και Χερονίσου Γεράσιμος, ο Κισάμου και Σελήνου Αμφιλόχιος, ο Αρκαλοχωρίου Καστελίου και Βιάνου Ανδρέας. Η εγκύκλειος αυτή συνοδική θα διανεμηθεί μετά σε όλους σας ως ένα μήνυμα καταλλαγής από την Ιερά Σύνοδο, από τους πνευματικούς πατέρες της Εκκλησίας της Κρήτης. Επίσης να σας πω ότι αυτή την εβδομάδα θα λειτουργήσουμε την Τετάρτη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου στο Ναό του Αγίου Γεωργίου, την Παρασκευή το βράδυ 6:30 παραμονή του Ψυχοσάββατου πριν της Πεντηκοστής, θα γίνει εσπερινός και μνημόνευση των κολύβων και εδώ στον Άγιο Αντώνιο και κάτω στον Άγιο Γεώργιο, και το πρωί του Σαββάτου, το Ψυχοσάββατο, θα έχει λυθεία λειτουργία στο Ναό του Αγίου Γεωργίου και την Κυριακή της Πεντηκοστής.

σου και ευλόγησε την κοινωνία σου. Το πνεύμα τη Εκκλησία σου φύλαξε την Αγία σου, τον απόλυτα συνεπέστη ενδείκτου του ή αυτού αντιδόξα στην τελική συνάντη και μη εγκαταλείψει μα το ελθύν σε πισέ. Η ρίχη των κόσμων σου δόρισε, τι εκκλησίε φερέ άκουσε μόνο το στρατό και παντού λαό σου. Ότι πάσα εδώ στρατό και παντού να τέλειωνα, δεν εσύ καταβέλνει πατρό του φώτου.

Ο Θεός τον πνευμά και πάσα κόστος, τον θάνατο καταπατήσας, τον διάβολο καταργήσας και ζωή το κόσμο το ρισάμενος. Αυτός Κύριε ανάποσον τα ψυχάς των κεκειμένων δούλων σου, Ματθαίου και Χρυσούλας, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα, οδύνη, λήψη, αγμός, πάνω αμάρτημα, το παραυτέον πραχθέν, εν λόγω, η έργο, η διανία, ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός ηχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος ως ζήσετε και ουχ αμαρτήσεις, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια.

τον Ανάρχος Πατήρ το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αή και σε αιώνας των αιώνων. Αιωνία η μνήμη μόνο αξιομακάριστη και εμείς αδελφοί μόνο αιωνία η μόνη μνήμη.

Δόξας Υιώ Αναστάς εκ νεκρών και εν δόξα να ληφθείς αφημών στους ουρανούς εκ δεξιών καθίστας του Θεού και Πατρός Χριστός αληθινός Θεός ημών εσπλεδίες Παναχάρου και Παναμού Μαγής αυτού Μητρός δεσποίης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας δυνάμτιμ και ζω οποίος σταυρού προστασίες των δήμων επουρανιών δυνάμνα σωμάτων οικεσίες του μείων δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξου Πανεθήμων Αποστόλων των Αγίων Δόξου Αποστόλου του Πρώτου Επισκόπου Κρήτης των Αγίων Δόξου

Των Αγίων Δόξων 318 Θεοφόρων Πατέρων, των Ενικαία την πρώτην Οικουμενικήν Σύνοδο Συγκροτησάντων και του Οσού και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Εντοθαυμαστόρη, όντιν ημτελούν και πάντων Αγίων, ελέησε και σώσει εμάς αγαθούς και φιλάνθρωπος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Το μικρό φεστιβάλ οδειοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
3: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα,
4: νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευβουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
5: Άρχεψαν τα κουζουλά!
6: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δύο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφής.
7: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
7: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
10: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
11: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
12: Το σπίτι μας.
11: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
12: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
11: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
12: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970-34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
12: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
13: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

Εσώ και σου ζητώ συγγνώμη. Τώρα δεν είμαστε παιδιά, να έχουμε φως μες στην καρδιά.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
5: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα, με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Pangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Η επαγγελματική κουζίνα σου,
3: το σπίτι μας,
0: η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία,
3: έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
0: Τηλέμης Χορέκα από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
3: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28 41 0 31 225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
6: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
7: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γυρέ.
6: Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό. Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αχουριάτικο και αχουριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
5: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
6: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
5: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκυρα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
4: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
7: Το σπίτι μας.
4: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
7: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
4: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
7: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28970 34100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. «Delizio». Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Zoumakis.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής, τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ, ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Zoumakis στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Zoumakis εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Zoumakis, η έξυπνη επιλογή.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
0: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
5: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
6: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε.

0: Και εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: στους 103,3.
1: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
2: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
1: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
2: Σίκα πώς?
1: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα.
2: Έλα γόρι μου, έλα.
1: Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά.
2: Το έχεις.
1: Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
3: Σίκα Θερμοκούτ!
0: Σίκα, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
6: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
5: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-024395. www.φωσήχος.gr. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
7: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομη εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
1: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103.

σαν ένας κύκλος που συνέχεια, συνέχεια στενεύει. Φυσάει, θα βρέξει, ένας ακόμα παραμιλάει.

0: είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
0: Το σπίτι μας.
1: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
0: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
1: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
0: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τη λέμε Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
4: Όταν η πείνα σε καλή, εσύ της απαντάς «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
5: Μάμα μία!
4: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Δελίτσιο. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28 41 0 24 021. Ανοιχτά καθημερινά 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Δελίτσιο. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι

0: 100 FM. Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
1: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
0: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
1: Λοιπόν, ένα μεσημεράκι καλός καιρός καθούτανε ο Αδάμ στον παράδεισο και έπαιζε τσιλίκι με κάτι αθώα λιονταράκια και με μια λεοπάρδαλη πολύ πονηρή. Και επειδή λογικόν ό να πούμε και ανώτερο είχε κάνει 3 ρούμπους και τα ζώα κανένα. Πολύ το γλένταγε ο Αδαμάκος και εκεί απάνω να σου και έρχεται η κερία του Εύα το όνομα. Κι ήτανε αγριεμένη κι όξω από τα ρούχα της. «Τι κάθεσαι και τσιλιμπουρδάς?» έκανε θυμωμένα. «Ώρα να φάμε και εσύ χαζεύεις με τούτα τα βρωμιάρικα θερία». Ο Αδάμ καταλυπήθηκε. Είπε «Συγγνώμη παιδιά» και επειδή τα λιονταράκια ήτανε παντρεμένα, καταλάβανε τον καημό του, αποκριθήκανε «Μπα, τίποτης, κάνε δουλειά σου». Και τον πήρε μπράτσο η Εύα. Καθώς ο πάσα γυμνή, έτσι και οικονομείς η άντρα, γατζώνεται αδερφέ μου σαν ρεμούλκα. Κι είναι σαν να λέει στον κόσμο, το βλέπετε το κουμουδί, το τσάκωσα και το έχω γιοταχή. Και να σκάσετε από τη ζήλια σας βρωμιάρες, εγώ κουμαντάρω. Κι άμα θέλω φοράει καθαρό που κάμισο, άμα δε θέλω γυρίζει με ένα δάχτυλο λίγδα. Τον πήρε λοιπόν στο λιμέρι, καθίσαν ο κλαδόν που λένε στο στρατό και έφερε η Εύα το πιάτο με το φαΐ καθώς όν αυτή τη δουλειά κάνει κι όλο αναστενάζει κι όλο δίθεν πονάει παντού από τη βαριά αγκαρία που τη φόρτωσε η φύση. Κάνει έτσι ο Αδαμάκος αθώος, βλέπει μέσα στο πιάτο ένα φρούτο παράξενο και κάπως τσίνησε. «Με το παρντόν μόρι», ψιλογκρίνιασε δειλά, «αλλά αυτό το πράγμα τι είναι?»
2: «Μήλων φυρίκιων», έκανε γελαστή η Εύα. «Το μαγέρεψε η γειτόνισά μας η Μιλιά, πολύ νόστιμο. Να φας και να ζητάς κι άλλο».
1: «Ξέρω», κατάπιε ο Αδάμ. «Και πάλι με το παρντόν μωρί, αλλά αυτό δεν είναι απαγορευμένο, φερμπότεν που λένε γερμανικά? Θες να βγει από πάνω ο φύρερ των ουρανών και να μας τραβήξει καμιά συφορά?» Η Εύα τίναξε τα στιθάκια της ορθόστητα και γέλασε πολύ. «Άστο να λέει, πού θα μας δει?» Από εδώ στον είχε, από εκεί στον είχε, το δάγκωσε το μήλο ο αγαθιάρης. Και από τότε είναι που όλοι εμείς οι Αδάμ πληρώνουμε τις αμαρτίες της κερίας μας και δρώνουμε να βγάλουμε ένα καρβέλι, εκτός από τους μηχανικούς φούρνους που το βγάζουν εύκολα. Έτσι και ο Μπάμπης ίδρωνε, ξίδρωνε, έκλεβε στο ζύγι, έλεγε και ψέματα κεφαλονίτικα, μα τον Άγιο Γεράσιμο, πουλάγε με δόσεις, πουλάγε τις μετρητής και έκανε ένα μπαγιόκο χοντρό σαν την κοιλιά του και στεναγμικό σαν στένωση αορτής. Στα 43 του κάτι του λείπε. Έψαχνε από εδώ, έψαχνε από εκεί, μέχρι που άνοιγε τα παλιά του τευτέρια. Και ένας φίλος του, ο Γεράσιμος, τον εκείταξε και του δώσε τη λύση.
3: «Ωρε, μπας και θες πατριά?»
4: «Λες?»
3: «Αμ, τι σου λείπει?»
1: έκανε ο Γεράσιμος.
3: «Λεφτά έχεις, κοιλιά έχεις, φαλάκρα έχεις, δροτσίλα και μπιμπίκισε γεμάτος».
1: Δίκιο είχε ο Γεράσιμος. Το συλλογίστηκε κατά μόνας που λένε ο Μπάμπης και άρχισε να τρέχει να οικονομήσει γυναίκα. «Λοιπόν, μάγκες μου, η γυναίκα είναι δύσκολη άμα τη ζητάς εξακύλινδρη, καθώς ούτε πρίκα φέρνει πια η δουλειά, ούτε ρεκούπερο. Χάλασε η κοινωνία παναθεμάτη. Φτηνή όμως βρίσκεις ό,τι ώρα γουστάρεις. Πολλούνται άπαντα τα παλαιά υλικά. Η Στάσα, καταγωγή από Σμύρνη μεριά, είχε όλα τα σέα της εντάξει. Και η μαμά της να μαγειρεύει σου τζουκάκια και να λέει τον καφέ, και η θιά της η Φωτεινούλα να μολυβώνει τον κλείδωνα τα Ιγιανιού και να στα λέει με τον Ι και με το Σίγμα, και ο μπαμπάς της καλός κύριος, κάθε πολίον σε μέγαρο. Μέχρι 200 ποτά την ημέρα. Και στο σαλόνι η φωτογραφία του παππού του Στέλιου του Τουρκοφάγου, που είχε λουκουμαντζίδικο και είχε σκοτώσει τον οχτρό με τη χαλασμένη μπουγάτσα. Και άλλη φωτογραφία το θορυκτόν Αβέροφ και η μάχη του Σκρά. Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, μέχρι κοιλίμια στον αργαλιό που λέει ο λόγος. Το λοιπόν, μπήκε προξενάτος ο Μπάμπης και η μικρή ξύνησε τη μάπα.
2: «Καλέ, αυτός είναι μεγάλος και άσκημος», είπε όταν έφυγε.
1: Ο πατέρας της πήγε να της δώσει χαστούκι.
3: «Γιατί σε χάλασε, έχει χρήμα ρε, θα αρχοντοπεράσεις».
2: «Δεν τον θέλω»,
1: έκανε πεισμωμένα η Στάσα.
2: «Και θέλεις τσιλίκδηση και τσιμορφωνή»,
1: θύμωσε η μάνα της.
2: «Αυτή μωρή είναι για γιακουβλούδες, δεν είναι για άντρη».
1: Το λοιπόν, 10 μέρες αργότερα, να σου ο Μπάμπης το τσικλεβεντιλίκι του, πομάδα στο μαλλί, λεβάντα στα μούτρα του, κολόνια λεμόνι στο πουκάμισο, όλος αδερφέ μου να μυρίζει σαν παγιάτικη άνοιξη. Περάσανε τις βέρες, ευλογητός ο Θεός ημών. Τώρα τι δουλειά έχει ο Θεός με τον Μπάμπη και με τη Στάσα, άντε εσύ να βγάλει άκρη. Νικιάσανε και ρετυρέ και η Στάσα αγκάριζε.
2: «Το θέλω με μεγάλα ντουλάπια».
1: Το βρήκανε με μεγάλα ντουλάπια, το γεμίσαν έπιπλο από εκείνα που τελειώνανε σε έξ, κολλήσανε στον τοίχο και κάδρα μοντέρνα που για να καταλάβεις τι λένε έπρεπε να τα τυράς με τα χέρια κάτω και τα πόδια απάνω. Πέσανε και κάτι θιάδες μυρνιές, φτιάξανε τις μπουμπουνιέρες, ήρθανε οι φίλες και ασημώσανε το κρεβάτι και ξανά μανά ευλογητός ο Θεός ημών, τους βγάλανε από την εκκλησία, το Μπάμπι να πνίγεται στη δροτσίλα, καμιά κατοστή κερχελέδες να πλώνουνε το χέρι να ζήσετε, κάτι ανήπαντρες με κουκουβαγίσχες μούρες να μοιράζουνε τα κουφέτα και τ' αυτοκίνητο να το έχουνε στο λύση κορδέλα και λουλούδι σαν πρωταγωνίστρια που παίζει την κοκότα στην οπερέτα. Η Στάσα ψιλόκλαιγε. Όχι που θα έχανε ό,τι πολυτιμότερον έχει μια κόρη, αυτό μεταξύ μας το είχε χάσει κατά ποδονύφτη μεριά εδώ και 6 χρόνια. Έκλαιγε να πούμε, έτσι για να δείχνει πολύ του συγκινητικού. Και γιατί στη γωνία, όρθιος, στεκότανε ακάλεστος και ψιλολέλεκας ο Ανδρέας. Το παλικαράκι να πούμε που αν έπαιζε σε ντόπια ταινία θα αυτοκτονούσε από απελπισία, γιατί του πήρανε το κορίτσι. Τώρα έπαιζε το κομπολόι του χλαπ χλουπ, χάντρα στη χάντρα και κατάπινε φαρμάκι. Ρε άτιμη κοινωνία που σου την παίρνει μέσα από την αγκαλιά σου, και ας το διάλο να μην έχω μια δουλειά και μια προκοπή, και να μου να εγώ στη θέση αυτού νου του μπακατσούλα και να στην ατσαντήρι με το στασάκι, το οποίο πολύ με περιποιήθηκε 3 χρόνια όταν την άφησε ο Βασίλης που ήρθε ύστερα από το Θόδωρο, που ήρθε ύστερα από το Γιαννάκη που ήταν διάδοχος του Θανάση. Πέρασε το λοιπόν ο μήνας του μελωμένου Λουκουμά, μπήκανε στο ρετυρέ και άρχισε εκείνη η συζυγική ευτυχία. Τι θα φάμε σήμερα ή πάμε όξο? Δεν μπορώ μανούλα μου, είμαι ψόφιος στην κούραση. Κοιμότανε ο Μπάμπης και τράβαγε κάτι ροχαλιτά 6 νούμερο. Και μένε με ανοιχτά τα μάτια η Στάσα. Αναμένο το πορτατήφ να τυράει το ταβάνι. Καμιά φορά έφτιαχνε και αέρα ο Μπάμπης και την κατατρόμαζε. Και έλεγε μέσα της, τι τον θέλω αυτό τον θρούμπα, εγώ είχα ένα πέδαρο να αρπάζει την πέτρα και να την κάνει σκόνη, και τώρα η τύχη μου με έριξε στον κοιμήσι. Αχ, άτιμη τύχη και πούς Ανδρέα. Από την άλλη μεριά στο τηλέφωνο ήταν ο Ανδρέας και γέλαγε πια από τούτο ταυτί στ' άλλο αυτή. Ναι, βεβαίως, είχε οικονομήσει την κούλα του μια νταρντάνα πολύ τσίφτισα, αλλά όσο να είναι τάρεσε που άκουγε τη φωνή της Στάσας.
2: «Τι ανάγκη έχεις εσύ, νοικοκυρά μου, όλα τα σε πρεπάσου. Εμείς να κλαίμε που μείναμε καλαμιά στον κάμπο και δεν έχουμε μύτε για τσιγάρο που λέει ο λόγος».
1: Είπανε τέτοια πολλά μέχρι που δάκρυσε το τηλέφωνο. Και κάνει η Στάσα στο τέλος της πρώτης πράξεως.
2: Καλέ, αυτός λείπει τις 8 το πρωί και έρχεται 1.30 περασμένες. Γιατί δεν πετάγεσαι να πιούμε ένα καφεδάκι?
1: Ήρθε το λοιπόν ο Ανδρέας, νερό στο μαλλί και γαρίφαλο στο πέτο. Ήπιανε καφεδάκι, θάμαξε το σπίτι. Ωραία πράγματα, πλούσια. Του δείξε και τα χρυσαφικά της η Στάσα. Και αυτά ωραία πράγματα πλούσια. Και πριν φύγει του κάνε η Στάσα έτσι γατίσια και τρυφερά.
2: Καλέ, έλα και αύριο.
1: Το λοιπόν ήρθε αύριο και ήρθε μεθαύριο. Κι όλο έλεγε:
2: να έχω έτοιμη μια δουλειά και λόγω τιμής θα σε πάρω να φύγουμε. Πώς κάθεσαι με το δροτσιλά τώρα, αδερφούλα μου, δεν κόλλησες μούχλα?
1: Και δάκρυσε η Στάσα. Και επειδή έχουν ανάγκη ο Ανδρέας το παιδί, του ρίξε κάτι καφετιά, τα οποία:
2: λόγω τιμής θα σας επιστρέψω εν καιρό. Καλέ, μη λες τέτοια, δεν τρέπεσαι?
1: Και ντρεπόταν ο Ανδρέας, αλλά τα καφετιά τα έπαιρνε. Τώρα, τι τούρθε του μπάμπι να φάει αλιάδα? Ωραίο πράγμα, κεφαλονίτικο και με τρία κεφάλια σκόρδο περικάλο. Και στο μαγαζί κάπως ένιωθε το στομάχι του. Ένα πράγμα ανέβαινε, το ίδιο πράγμα κατέβαινε και στον κατήφορο έπαιρνε βάρος και ξανανέβαινε πάνω κάτω, σταματημό δεν είχε. Φωνάζει λοιπόν τον Παναγή το πατριωτάκι του και λέει:
4: Παναγή, εγώ καλά δεν είμαι. Πάω σπίτι να ξαπλώσω και να πιω και ένα χαμομηλάκι. Μπορεί να συνεφέρω. Και είχε το νου σου στο κατάστημα να μην κλέβουν οι υπάλληλοι?
1: Διότι λοιπόν ο γάτος χορεύουν οι ποντικοί, του είπε μάλιστα ο Παναγιώτης καταχαρούμενος γιατί αυτός έκλεβε. Η Στάσα τώρα ακούει την κλειδαριά και της απλώθηκε η χρυσή.
2: «Ο άντρας μου»,
1: έκανε. Και πως της ήρθε ευτυχώς. Είχε μεγάλο χτιστό ντουλάπι το ρετυρέ και λέει του Ανδρέα:
2: «Σκύψε και χώσου και θα σε βγάλω εγώ, μόνο κάθισε φρόνημα».
1: Κι άμα είδε τον μπάμπι, πολύ ανησύχησε.
2: «Πέσε, άντρα μου, θα σου ρίξω κουβέρτες, θα σου φτιάξω μια ρίγανη, να φωνάξω και το γιατρό. Δεν σε βλέπω καλά, κοίτα μην κάνεις τίποτα και μου πεθάνεις. Πολύ θα μου κακοφανεί. Να, βγάζεις και κρύο υδρότα».
1: Κρύο υδρότα δεν έβγαζε ο μπάμπης. Τώρα που τ' άκουσε έβγαλε. Έπεσε το λοιπόν και λέγε «Οχ, οχ». Και καμιά φορά έλεγε και «Μανούλα μου». Πολύ δραματική δουλειά δηλαδή. Κι άτιμο πράμα η αλιάδα. Απάνω στους στεναγμούς βρήκε ευκαιρία η Στάσα. Άνοιξε την τουλάπα, άνοιξε την εξώπορτα. Πορπάτιζε στα νύχια. Ο Ανδρέας έφυγε αόρατος. Κι ούτε γάτα ούτε ζημιά. Τα απόγευμα όλα ήτανε κάλμα. Στην πένα ο μπάμπης και μάλιστα ρώταγε αν έχει περισσέψει αλιάδα να φάει το βράδυ. Και πήγε στο μαγαζί και η Στάσα χαρούμενη άνοιξε την τουλάπα να ξεμυρίσει από τον κόμενο. Αλλά κάνει έτσι και τι να δει? Λείπανε δαχτυλίδια, λείπανε βραχιόλια, λείπανε μετρητά. Και το χειρότερο, έλειπε και ο Ανδρέας όταν τον φώναξε στο τηλέφωνο. Και από τότε είναι που αλλάξανε ρετυρέ και πήραν άλλο με ντουλάπια μικρά, να μη χωράει μήτε σερνικός κόκορας.

Ακούσατε ένα απόσπασμα από τα παλιόπεδα τα Τίθασα του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο Ανδρέα Παπανδρέου 36 έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει ψαρατόρι. Αγροπαϊκό.
3: Λέει ρε Δημιο, τρελάδι και ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγουριάτικο και αγουριάτικο. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμέ.
2: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωραία, Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωραία, Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
4: Ώστε να βγαίνει να χτυπάει στο ψηλό.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410 21 111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410 21 111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
6: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
7: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
4: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
7: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
4: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
7: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
4: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
7: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης. Η έξυπνη επιλογή.
8: Το μικρό φεστιβάλ Οδείου Τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την Όπισθεν το Σάββατο 31 Πρωτού. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων. Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: είναι θείο.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
3: Ενών δομικών υλικών, το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Real FM.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε πάντως ότι απότερο στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης και το θέμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω εμποδίων που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Με υπερηχετικούς και βαλιστικούς πυράβλους, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και 83 είναι οι τραυματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο η Μπαρτσελώνα κέρδισε στον τελικό με 4-0 τη Λιόν και κατέκτησε το Champions League στις γυναίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρετικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Κυρία Φράνσις Παράσκηνε και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε email στο studio@realfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και ελπίζω πάρα πολύ όμορφα να τελειώσει και το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου, να γραφτεί στην ιστορία με κυπελούχο τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις σε βάρος της Βασίλισσας του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 το βράδυ λοιπόν, τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο, Nova Sports Prime, είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα. Ασφαλώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα είναι επιποδός και όχι μόνο, και υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι που θέλουν να δουν μια ελληνική ομάδα να σηκώνει την κούπα. Ο Ολυμπιακός για 4η φορά στην ιστορία του, η Ρεάλ για 12η, έχει 11 τροπέα, καταλαβαίνετε τώρα τι παίζεται στο σημερινό τελικό. Είναι η 5η φορά που θα συναντηθούν σε τελικό Ολυμπιακός και Ρεάλ. 3-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Σήμερα ελπίζουμε, ευχόμαστε να γίνει το 3-2. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, παίζει στο σπίτι του, θα έχει περίπου 16-17.000 κόσμο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αλλά βέβαια η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Εννοείται ότι το βασικό θέμα της εκπομπής θα είναι ο τελικός. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Θέλω τα σχόλιά σας, προγνωστικά, εκτιμήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 και θα ζητήσω, θα παρακαλέσω να μην δηλητηριάσουμε την εκπομπή όπως έγινε χθες. Βέβαια, ζητώ συγγνώμη από κάποιες κυρίες, από κάποιους κυρίους, δηλαδή η Σόφη, η κυρία Αλεξάνδρα, ο Νίκος είχε στείλει από το Long Island ένα φοβερό μήνυμα. Θυμάμαι τώρα έτσι κάποια μηνύματα που είδα, γιατί ήταν πάρα οπαδικά τα μηνύματα, και ένας φίλος εκπομπής, σε εισαγωγικά η λέξη, ο Θήμιος από την Πάτρα. Εντάξει, πρώτη φορά Θήμιος από Πάτρα, προφανώς είναι ψευδώνυμο. Είχε στείλει το ίδιο μήνυμα 21 φορές και το έστελνε τμηματικά. Και ουσιαστικά δεν μπορούσα να δω όλα τα μηνύματα. Ήταν ένα μήνυμα εναντίον του Ολυμπιακού, υπέρ των Τούρκων κλπ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σε όλο αυτό το οποίο έγινε χθες, μιλούσε για υποκρισία, ότι οι Παναθηναϊκοί ήμασταν με τους Τούρκους κλπ. Πάρα πολλά οπαδικά μηνύματα. Ειλικρινά, δεν μπορώ εγώ να τα καταλάβω, δεν μπορώ να τα δεχθώ. Είναι κάτι ξένο προς εμένα, ειλικρινά. Όμως υπάρχει κόσμος ο οποίος τα καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι που ακούτε αυτή την εκπομπή σαφώς δεν ασχολείστε τόσο με τα social media, γιατί είσαστε, δεν θα πω τη λέξη προχωρημένη ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είσαστε πιτσιρικάρια. Και γενικά οι πιτσιρικάδες δεν ακούνε ραδιόφωνο εύκολα, ούτε βλέπουν τηλεόραση, έχουν τα δικά τους εφαρμογές, YouTube, ιστορίες. Αλλά εάν δείτε το τι γράφεται στα social media από μικρούς και από μικρές, και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς, θα φρίξετε. Γιατί εγώ κάθισα χθες το βράδυ λίγο, κάνα μισάωρο, και διάβασα και από Ολυμπιακούς που ηρωνεύονται, τρολάρουν, εμφανίζουν το Γιαννακόπουλο παρκαδόρο στο TikTok με κόκκινες κλπ. Ή τους Παναθηναϊκούς με Τούρκους, ή τι γράφουν οι Παναθηναϊκοί. Απίστευτα πράγματα. Αυτά λοιπόν στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι ξένα και πρέπει να τα αποβάλουμε. Σήμερα παίζει λοιπόν ο Ολυμπιακός. Είπα και χθες ότι ναι, μεν δεν δίνει εξετάσεις στο ελληνικό μπάσκετ ως μπάσκετ. Δεν έχουμε εθνική ομάδα, δεν έχουμε Έλληνες παίκτες. Έχουμε μια ομάδα όμως ελληνική. Η ιστορία θα γράψει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει μια ευρωπαϊκή κούπα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και ξέρετε, θέλω να καταλάβετε ότι δεν είναι εύκολο να φτάσεις σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν δυναμώσει οι ομάδες. Εδώ χθες ο Ματέο, ο διευθύνων σύμβουλος που έδωσε συνέντευξη, είπε ότι υπάρχουν 17 αιτήματα από ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα. Και γιατί το λέω αυτό, έχει σημασία. Διότι υποτίθεται ότι πάει να γίνει μια δουλειά με το NBA Europe, NBA, με τη FIBA, να γίνει ένα νέο πρωτάθλημα από 27, ότι η ναυαρχίδα, ή τουλάχιστον από τις ομάδες τις πρώτες που θα έπαιζαν, θα ήταν η Villeurbanne, η γαλλική, με ένα φανταστικό γήπεδο. Και η Villeurbanne πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εκκρεμότητες που έχουμε είναι η Μπουργκ,
που ανέβηκε από το Eurocup και η Μονακό. Γι' αυτό έχουν δηλώσει υποψηφιότητα άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ειδικά ο ΠΑΟΚ, που έκανε και αύξηση κεφαλαίου Μουστακίδης χθες 12 εκατομμύρια ευρώ. Ανακοινώθηκε χθες, το έκανα τον περασμένο μήνα. Οπότε περιμένουμε εξέλιξεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά το Final Four. Λοιπόν, σήμερα έχω πει, θα ακούσουμε Βίκη Μοσχολιού, η οποία γεννήθηκε σαν χθες, 23 Μαΐου του 1943. Επέλεξα σήμερα γιατί να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι και διαφορετική η ημέρα, έτσι, η διάθεση που έχουμε. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι, μεγάλο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, στη μουσική του Δήμου Μούτσι, το «Σε έβλεπα στα μάτια».

0: Λοιπόν, πριν πάω στη γραμμή, ο Γιώργος από το Λονδίνο, αυτός ο φίλος που σας είπα χθες με τα 21 μηνύματα, ο Θήμιος από Πάτρα, θα μας πρίξεις πάλι με τον Ολυμπιακό. Γεια σου, φεύγω. Στο καλό, αγόρι μου. Όχι σήμερα που έχει τελικό Ευρώπης στο μπάσκετ και παίζει μια ελληνική ομάδα, να ασχοληθώ εγώ, ξέρω εγώ, με το σκουός. Να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Μην μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους τι θέλουν να πετύχουν. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Είναι καλά. Είσαι καλά εσύ?
0: Προσπαθούμε εδώ, εντάξει.
1: Άκουσε με.
0: Δεν ακούγεσαι καλά, μου. Δεν ξέρω, είσαι βασικά κρυωμένος. Είσαι κρυωμένος, αλλά ακούγεσαι, λες και είσαι στη Χονολουλού, εκτός αν είσαι εκεί εσύ, στη Χονολουλού, δεν ξέρω.
1: Τώρα θα πεις καλύτερα.
0: Όχι, όχι. Να κλείσεις, να σε ξαναπάρουμε.
1: Ναι. Κλείσε να πάρουμε.
0: Ωραία, για κλείσε, για πάρε εσύ. Λοιπόν, κυρία Μαρία από τη Λίμνη, Βίας, η Παραολυμπιακή είναι το 2028. Ως 18 είναι η θερινή Παραολυμπιακή Αγώνες του Λος Άντζελες, έτσι, ακόμα έχουμε καιρό, έχουμε καιρό. Λοιπόν, πάμε στην τρία πάμε, Γιώργο, ναι, στον κύριο Νεόφυτο. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο, μέχρι να πάρει ο Γιώργος από το Λονδίνο.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
2: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάντα ξεκινάω έτσι, άμα ξεκινήσω έτσι δεν μπορώ να μιλήσω μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σαν παοξής, κύριε Γιώργο, εύχομαι στον Ολυμπιακό να πάρει την τέταρτη κούπα και να το πανηγυρίσει όλη η Ελλάδα και όπου υπάρχει ελληνισμός και όπου υπάρχουν υγιείς φύλαθλοι. Εχθές άκουσα την εκπομπή όλη με προσοχή. Μερικοί οπαδοί λέω, γιατί ο παδός πάντα είναι φανατισμένος και του παίρνει τα μυαλά ο φανατισμός. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχουμε τόσο κακία όταν παίζουν ελληνικές ομάδες και πρέπει να τις υποστηρίζουμε όλες. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να υπάρχει, σε όλα τα αθλήματα πρέπει να την υποστηρίζουμε για να λεγόμαστε και Έλληνες. Γιατί όταν λέμε να προκληθεί φερδε παξέ και το λένε άνθρωποι που είναι Έλληνες, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Αυτό δεν το λέω για συγκεκριμένο φίλαθλο που το είπε, το λέω για όσοι υπάρχουν.
0: Όσοι, ναι, όσοι, δεν ήταν, είναι πολλοί, ναι. Δεν είναι ένας, εντάξει, μην κρυβόμαστε, ναι. Τώρα. Ναι.
2: Και εγώ εύχομαι πραγματικά ο Ολυμπιακός να το σηκώσει και είμαι από τους πρώτους όταν φτάσανε η Ρεάλ με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε, εκεί στο Προπατζίδικο που πάω και βλέπω τα παιχνίδια στο Μελίδι. Τους είπα θα πάει Ρεάλ τελικό και με κοροϊδεύανε. Ποια Ρεάλ έχει ελλείψεις? Η Ρεάλ, η ομάδα να μην έχει, πάντα φτάνει στο τελικό. Γιατί έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα.
0: Ναι.
2: Και τώρα ο Ολυμπιακός, να μην νομίζουν ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Μπορεί να πάθουν κόμπλεξ. Όπως εχθές, άμα προσέξατε, το πρώτο πεντάλεπτο και δύο ομάδες είχαν κόμπλεξ.
0: Καλά, μπήκαν και οι δύο, ναι, εντάξει, με νευρικότητα. Ναι,
2: το προσέξατε.
0: Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, η Φενέρ το έβαλε μετά το 7ο λεπτό.
2: Ναι, εντάξει, η δίκαια ήταν, πολύ δίκαια η νίκη του Ολυμπιακού και το πήρε και πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Κοπλάραν τελικά οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σήμερα πιστεύω ο Ολυμπιακός αξίζει να το πάρει.
0: Ωραία.
2: Έχει πολύ καλή ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και πιστεύω θα έχουν το μυαλό τους στο αγωνιστικό χώρο και πουθενά άλλο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Να πω και δύο κάτι τελευταίο, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν από τους παοξίδες που πίστεψα ότι θα πάρουμε το Ντάμπλιν, αλλά έπεσα έξω. Θέλω να πω για μερικούς φιλάθλους, να μην μιλήσω ονόματα, ότι ο ΠΑΟΚ όλο τον χρόνο λέγανε όλοι είχαμε το Κακάτσι στην ΕΠΟ. Χάσαμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε το κύπελο, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Αυτά να τα βλέπουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε.
2: Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Νεόφυτε. Πάμε, έχουμε τον Γιώργο στην ένα. Γιώργο.
3: Έλα, ρε φίλε.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά.
3: Τώρα μετά τον κύριο Νεόφυτο και την καλησπέρα μου, τι μπορεί να πει, αλλά θα τα πω, ρε φίλε, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να ακουστούν. Άκουσα χθες κάποιον ο οποίος σου είπε η δράση φέρνει και αντίδραση. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Η δράση είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, όταν πήγε στο Γουέμπλε, ήρθαν και σε στηρίξανε. Και ο πρόεδρος του κατέβηκε κάτω να δώσει και πριν. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Η δράση είναι όταν εσύ πήγαινες β' κατηγορία, οι Αδριανόπολοι σε σώσανε. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Η δράση προ 8 χρόνια ήταν όταν πήγαινες στη β' εθνική, ο Μαϊνέκ σε ξανά έσωσε. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Αυτά για να μην το κάνουμε πιο τοξικό. Όσο για το Βαγγελάκη, προ 5 χρόνια δεν σου είχε ξαναπεί το χρόνο, δεν πάτησε, δεν θυμάσαι.
0: Πάμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ναι. τι βλέπεις απόψε, μην τώρα. Γιατί έτσι τώρα θα αρχίσουν να απαντάνε που θα χαλάσουμε την εκπομπή πάλι.
3: Πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το πάρουμε.
0: Έτσι, εγώ αυτή τη διάθεση θέλω. Αυτή τη
3: πάμε
0: διάθεση.
3: Να το πάρουμε, δεν υπάρχει. Ναι. Μπήκαμε μέσα όλο ο οργανισμό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, όλο τον οργανισμό. Ερασιτέχνη, ΠΑΕΚΑΕ. Ο Μαρινάκης έκανε κίνηση μεγάλη και δεν μιλάω για τον Μαρινάκη, μιλάω για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να ξέρω τι λέω.
0: Ναι.
3: Μαζί με τον προπονητή του πήγε στον ημιτελικό, θα παρευρεθεί νομίζω και σήμερα. Αυτά είναι οι μεγάλες στιγμές, μια ομάδα ενωμένη, φίλαθλοι ενωμένοι. Παιδιά, θα πούμε μέσα και θα το πάρουμε. Θα σεβαστούμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού όπως πρέπει να το σεβόμαστε και θα το πάρουμε. Όσο αρνητική ενέργεια και να έχουν κάποιοι, έχουμε περισσότεροι, είμαστε περισσότεροι και έχουμε περισσότερη θετική. Θα το πάρουμε.
0: Ωραία.
3: Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Φίλε Γιώργο, άκουσε με. Θα σου ανοίξω κάποια πράγματα που είπες στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπορούσα να βγω, γιατί θα δουλειές. Ξέρεις, έθεσες ένα θέμα πολύ σοβαρό. Γιατί αποκλείστηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με κλεκισμένο το θηρόν. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό το κομμάτι. Μόνο που, φίλε Γιώργο, όταν σε ένα κράτος υπάρχουν κουκουλοφόροι, μπαίνουν μέσα στην Τούμπα, απειλούν δημοσιογράφους και το πρόστιμο είναι 3.500, πρόσεξε τι λέω.
0: Ναι, τα έχω πει αυτά βέβαια εγώ.
3: Ναι, τότε λοιπόν, το ξέρω ότι τα έχεις πει.
0: Ναι.
3: Τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι σε περίπτωση ανάλογη με μια κροτίδα να τιμωρείται μια αγωνιστική. Δηλαδή αν έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτές είναι οι λογικές, με μια αγωνιστική και κλεισμένον που είναι το τελευταίο του παιχνίδι γιορτής, σε παιχνίδι εκείνο της Τούμπας. Τι έπρεπε να γίνει με τον ΠΑΟΚ.
0: Να.
3: Κύριε νεόφετε, ακούστε να δείτε. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως και επειδή σας πραγματικά σας σέβομαι και σας εκτιμάω και για
0: το. Ο άνθρωπος είναι κύριος με το κάπα κεφαλαίο σε όλα του ο νεόφυτος. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι φίλαθλοι.
3: Ακριβώς. Ακούστε όμως, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ είναι αλήθεια. Δηλαδή, εάν ήταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Καραπαπά στην ΕΠΟ. Είχε το 70% τον έψο Ολυμπιακός. Εσείς τι θα μας λέγατε σήμερα.
0: Ναι, άκουνα δηλαδή, την ΕΠΟ την έχει. Αλλά το θέμα είναι ότι τι έκανε η ΕΠΟ. Δηλαδή αυτό λέει ο νεόφυτος. Ότι σου λέει έχω την ΕΠΟ. Εντάξει, ωραία. Και τι κάναμε. Εντάξει. Κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα.
3: Εντάξει. Δηλαδή
0: ο Γκαγκάτσης δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως τα παλιά χρόνια λειτουργούσαν οι πρόεδροι πλέον. Δεν γίνεται με το ΒΑΡ και λοιπά. Δεν γίνεται.
3: Να σου πω κάτι όμως. Άκου που εκτίθεται ο ΠΑΟΚ. Άκου που εκτίθεται, φίλε. Ναι. Το οποίο το έχει περάσει αβαβά. Κατεβαίνει ρε ΠΑΟΚ σήμερα. Εσύ προ 2 χρόνια απέτησες οι 6 ομάδες που παίζαν στα play-off να γίνουν 4. Το έτοιμά σου έγινε αποδεκτό.
0: Πιο αβαβά. Εγώ άμα μπει στο φίλαθλο, αυτά έχω γράψει. Πιο αβαβά έχω περάσει.
3: Δεν το είδα, ρε
0: φίλε. Εντάξει, πρώτον δεν το είδες και δεύτερον, επειδή τώρα είναι Ολυμπιακός, ελπίζω σήμερα να μπορέσω να μιλήσω για μια διάδοση.
3: Εγώ,
0: ο μόνος που το έγραψε, μισό λεπτό.
3: Και πρόσεξε.
0: Ο μόνος που το έχει γράψει είμαι εγώ. Και μάλιστα θα αποκαλύψω σήμερα, άκουσε με.
3: Θέλει τη Λάριστα τρελά. Την αγαπάω τη Λάριστα. Αλλά είναι δυνατόν, ρε φίλε ΠΑΟΚ, να κατεβαίνεις και να μας λες το 2 χρόνια κάντε τις 6 ομάδες 4 για να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
0: Και τώρα να λες, ναι, σωστό, ναι. Σωστό.
3: Και σήμερα κατεβαίνεις και μας λες κάντε τις 16 τις ομάδες.
0: Σωστό.
3: Και πρόσεξε, όχι ανεβάστε 2 από τη Β' Εθνική, κρατήστε αυτές που πέφτουνε.
0: Ναι.
3: Εμένα λέει να μην μου κινήσεις υποψίες ότι θέλεις τον Πανσεραϊκό για να ξεκινάς με στην 6. Λέω εγώ τώρα.
0: Εντάξει, εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις, αλλά είναι πολύ εύκολη αυτή η μετάφραση.
3: Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολη. Απλά τέλος. Το λέω για τους φιλάθλους που λέει Γιώργο.
0: Εγώ αν προλάβω θα σχολιάσω.
3: Να διαβάσω το άρθρο σου, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
0: Αν προλάβω θα με ακούσεις. Θα με ακούσεις γιατί δεν
3: είναι. Θα ακούσω γιατί είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι, μα αυτά δεν τα ξέρουν και πολύ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα τα πω μετά. Ελπίζω να προλάβω.
3: Έγινε,
0: για χαρά. Για χαρά. Για χαρά, για χαρά. Είναι η γραμμή 2, η κυρία Κούλα.
4: Ναι,
0: γεια σας.
4: Κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Να είστε καλά, κυρία μου.
4: Όποτε βλέπω βλέπω στην τηλεόραση, δεν αφήνω την εκπομπή σας με τίποτε. Τη βλέπω με την καλή καρδιά μου.
0: Να είστε καλά, κύριε μου, εγώ ευχαριστώ πολύ.
4: Είσαστε πάρα πολύ καλός και σας εκτιμάω.

0: Γιος μου.
1: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
0: Και γι' αυτό το θέλω, στηρίζω τον Ολυμπιακό.
1: Και καλά κάνετε ως μάνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή εκπομπή να έχετε, την υγεία σας να έχετε. Και εγώ χαζεύω όταν είσαστε με κάποιον άλλο δίπλα που είναι κάποιος στην τηλεόραση, χαζεύω μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Σας εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε πάντα καλά, με υγεία και η οικογένειά σας.
1: Και εσείς η δική σας. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά και γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χάρηκα που είπε ο Γιώργος να σεβαστούν το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και έτσι πρέπει. Διότι στον αγώνα του κόμφερες με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, κάποιοι πήρανε και ως ενθύμιο τώρα τα καθίσματα. Και κάνανε και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να γυρίζουμε, δεν χρειάζεται η τοξικότητα. Και δεν χρειάζεται να δούμε τα ίδια σήμερα. Κερδίσει χάσει ο Ολυμπιακός, που ευχόμαστε όλοι να κερδίσει. Γιατί το Ολυμπιακό, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι ένα κούκλι. Και με λεφτά του Γιαννακόπουλου, έτσι. Που έχει δώσει 30-35 εκατομμύρια. Είναι το ρότερο γήπεδο της Ευρώπης. Είναι από τα ρότερα γήπεδα της Ευρώπης αυτό, της Βιλερμπάν, της Βαλένθια που είναι καινούριο. Λοιπόν, είναι κρίμα και άδικα από το Θεό. Και αν όσοι πάτε στο γήπεδο και δείτε μερικά τους πιτσιρικάδες ανεγκέφαλους που πάνε να κάνουν ζημιές, να τους σταματήσετε. Γιατί αυτό προσβάλλει τον Ολυμπιακό. Σήμερα πρέπει να είναι μια βραδιά γιορτής για όλους, ή έστω και τον περισσότερο κόσμο. Να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το σηκώσει, να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να το χαρούμε όλοι. Να ασχοληθούμε με αυτό, με την ομορφιά, με την υγεία του αθλήματος και όχι μετά να κάνουμε καταγραφές ζημιών και να αρχίσει πάλι την παράθεση και δηλώσεις και. Πάμε διαφήμιση.
2: Real FM.
3: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο λιτό χώρο Πιερίας. 29

0: 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» ως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αντίσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρκοντα στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται εμπόδια αντί την η Τεχεράνη.
3: Real FM.
5: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν αναπροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Υπάρχει μια πολύ άσχημη είδηση από χθες, το απόγευμα αργά, και αναφέρομαι στον παλιό παίκτη της ΑΕΚ, το διεθνή στόπερ, το Μάριο τον Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα φρικτό τροχαίο στα Ιωάννινα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επέβαινε σε μηχανή και είχε τροχαίο με ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τώρα τις πραγματικές συνθήκες. Κάποιος γιατρός είπε ότι είναι Καρμανιόλα το σημείο και στην περιοχή Χατζικώστα που κάνουν αυτοκίνητα αναστροφή. Δεν το ξέρουμε. Αυτό τώρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη. Σημασία για το παλικάρι να βγει νικητής. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και ξέχρω ότι είναι ποδοσφαιριστής. Ένα νέο παιδί στα 34 του. Από εκεί και πέρα σταματάμε. Ένα νέο παιδί να χαροπαλεύει. Να πούμε για τον Οικονόμου ότι Γιαννιώτης ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Καλός παίκτης, πήγε στην Ιταλία. Εκεί σε αρκετές ομάδες φόρεσε τη φανέλα. Στην Κάλιαρη, στην Πολόνια, στη Σπαλ, στην Πάρη. Μετά ξαναγύρισε κάποια στιγμή στη Σαμπτόρια, πρώτο τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Από την Ιταλία έρθε στην ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ στην Κοπενχάγη. Ολοκλήρωσε τον Πανετολικό, τελευταία του ομάδα μάλλον ο Πανετολικός, και έχει φορέσει και 6 φορές τη φανέλα με την εθνική ομάδα. Να ευχηθούμε λοιπόν στο Μάριο τα καλύτερα για την υγεία του. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα κύριε Καλοκοντρώνη.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε, καλή επιτυχία στο Ολυμπιακό σήμερα. Καθότι αεκτής εγώ και χαρούμενος για το πρωτάθλημα, πήρα να πω 2 γρήγορα λόγια.
0: Ναι, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε, εντάξει.
1: Ωραία, ωραία. Έχουμε το χρόνο. Εγώ, κύριε Κολοκοντρώνη, ήθελα να... Έχουμε μια χαρά εμείς οι αεκτής αυτή τη στιγμή με το πρωτάθλημα, γιατί νιώθουμε ότι πραγματικά δηλαδή, και βάζω και την ΑΕΚ μέσα, θεωρώ δηλαδή ότι είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα που μια μεγάλη ομάδα το παίρνει χωρίς να ευνοηθεί. Από τη διαιτησία εννοώ. Είτε έχει παίξει καλή μπάλα, είτε δεν έχει παίξει καλή, είτε το άξιζε, είτε δεν το άξιζε. Πάντα είχε εύνοια τα χρόνια πριν το ΒΑΡ. Τώρα λοιπόν, επειδή κάνουν και διάφορα αστιάκια από νέο παδί των ομάδων των άλλων για το νέο αφημί της ΑΕΚ ή το νέο Πανιόνιο, ας πούμε, έχω να τους πω ότι όταν μας λένε αυτό, τότε μπορούμε και εμείς να απαντάμε, κύριε Κολοκοτρώνη, ότι να αρχίζουμε να μετράμε τίτλους από το ΒΑΡ και μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, συνεχίστε. Εγώ δεν... τι να σας πω εγώ. Εγώ τι να σας πω. Ο καθένας.
1: Καθότι βέβαια, εντάξει, 4 έχει ο Ολυμπιακός, 2 ΠΑΟ, 2 ΙΑΕΚ. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε πιο δίκαια πρωταθλήματα και θα τα παίρνει ο καλύτερος. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς τι πιστεύετε?
0: Πάνω σε ποιο, τι πιστεύω?
1: Όσο έχει βοηθήσει το ΒΑΡ και πρέπει να γίνει και στο μπάσκετ αυτό που ακόμα το έχουν...
0: Εγώ ήμουνα από αυτούς που χειροκρότησαν την είσοδο του ΒΑΡ. Σαφώς έχουν γίνει και θα γίνουν λάθη, όμως είναι προς το συμφέρον και το καλύτερο του ποδοσφαίρου. Έτσι, σιγά σιγά έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα. Είναι πολύ λιγότερες οι αδικίες και γι' αυτό, είπα και προηγουμένως στον Γιώργο, ότι πλέον δεν παίζει τόσο ρόλο όπως παλιά που είχαν την ΕΠΟ, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή κλπ. Τώρα δεν παίζει, δεν μπορεί, δηλαδή τι να κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ? Εντάξει, ο Γκαγκάτσης είναι παοξής, θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνει ο Γκαγκάτσης, θα κάνει το άσπρο μαύρο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Και ξέρετε, τα πρώτα 2 χρόνια δεν ήταν ακόμα το ΒΑΡ με το ηλεκτρονικό offside που στόκοβε από.
0: Αυτό τώρα έχουμε το μη αυτόματο και μάλιστα τώρα συζητάνε την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα συζητήσουν για το goal line technology, να έχουμε και αυτό. Εάν το δεχτούμε, είναι, από ό,τι έμαθα, μίλησα με κάποιον πρόεδρο, μου είπε ότι είναι γύρω στα 500 χιλιάρια κατά έξοδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουμε και αυτό, οπότε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι.
1: Κατάλαβε. Τώρα δεν μπορεί να ανοίξει μια ψαλίδα όπως είχε ανοίξει πριν το ΒΑΡ με το Ολυμπιακό, 20 πρωταθλήματα, 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που έφερε, Ζεϊλίας, Ριβάλτος, Γιωβάνι, όλοι αυτοί δεν ήταν με λεφτά, πρόεδρο. Ήταν με λεφτά του Champions League. Πάρα πολλά λεφτά, πολλά πρωταθλήματα χρόνια.

0: Μιλάμε για μεγάλη αδικία. Τέλος πάντων, το μπάσκετ γιατί έχει αργήσει τόσο?
1: Ναι, εγώ έχω πει γνώμη μου ότι πρέπει να. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες το είπα, εκεί που φώναζαν και οι Παναθηναϊκοί με την διαιτησία, με τη Βαλένθια, που υπήρχαν μάτς που όντως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Ναι, ναι. Εγώ τι έχω πει? Οι διαιτητές αντί να είναι τρεις, να είναι δύο, και ο τρίτος να εκτελεί χρέη VAR. Αυτή είναι η γνώμη μου, η ταπεινή. Διότι υπάρχουν φάσεις που πραγματικά, δηλαδή θυμάμαι μία εξόφθαλμη, κάνει ο Ναν ένα τρίποντο και του κλώτσε το χέρι ένα μέτρο. Δηλαδή εξόφθαλμη φάση. Δεν μπορείς, ας πούμε, εκεί να μην δώσεις φάουλ. Λέω τώρα μία στο εκατομμύριο, έτσι, τόσες φάσεις. Λοιπόν, εκεί αν υπήρχε VAR, εκεί αν υπάρχει VAR, τους φωνάζει παιδιά και τα κάνει λάθος. Μιλάω τώρα, μιλάω, θα μου πεις στο μπάσκετ, κάθε επαφή γίνεται χαμός. Εγώ λέω για εξόφθαλμες περιπτώσεις.
0: Ναι, για τις εξόφθαλμες λέμε, που μπορεί να κρυφτούν στα τελευταία δευτερόλεπτα ολόκληρα κύπελα.
1: Έτσι, σωστό.
0: Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ φέτος είχε 41 κίτρινες κάρτες με τους Έλληνες διαιτητές, ο ΠΑΟΚ 17 και ο Ολυμπιακός 11. Ήμασταν και κόντρα στη διαιτησία.
1: Απλά οι κάρτες δεν παίζουν τόσο ρόλο.
0: Είναι δεύτερη, τρίτη φορά.
1: Δεν παίζουν τόσο ρόλο. Δεν είναι όπως παλιά. Γιατί πλέον επιλέγουν οι προπονητές σε ποιο από τα επόμενα 4 παιχνίδια δεν θα έχουν τους παίκτες. Δεν παίζουν τόσο ρόλο οι κάρτες. Okay, το θέμα είναι μην έχεις πέναλτι, μην έχεις offside, μην έχεις τέτοια πράγματα. Τώρα, τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει.
0: Σας είχα πάρει στην αρχή του πρωταθλήματος, όταν λίγο πολύ όλος ο λαός ήταν λίγο έτσι.
1: Ναι, μουδιασμένος, ναι, μουδιασμένος, γκρίνιαζε με τα 1-0.
0: Γιατί πρόεδρος είναι αυτός. Αυτός ο λαϊκίστικος τρόπος του Βουλιόπουλου να μπαίνει στα αποδυτήρια και να ψηφώνει κάθε φορά την ομάδα βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί σας λέω, το μπάτζετ τι ήταν, το ίδιο με το Μελισανίδη ήταν. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, τον Αλαφούζο να δίνει 8 εκατομμύρια στον Μπενίτε. Λάθη, φοβερά λάθη. Του χρόνου η ΑΕΚ θα πάει πολύ καλύτερα. Τέλει, 6 μεταγραφές, 3 καλές και 3 όσο μπορεί το μπάντζετ. Αυτά.
1: Ωραία, να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
0: Έγινε.
1: Για χαρά, για χαρά.
0: Γεια.
1: Ο κύριος Νάσος από το Μαραθώνα.
2: Γεια σου Γιώργο, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ωραία, ωραία κύριε Νάσο.
2: Λοιπόν, εγώ θα, επειδή δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά επειδή το είπε ο προηγούμενος, θα του πω για το άθρο 44, έγινε το μεγαλύτερο σφουγγά στην ιστορία.
1: Ναι, μετά καταργήθηκε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Συγγνώμη, να πείτε αυτό που θέλετε. Με ζητώ συγγνώμη.
2: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που λέω, λοιπόν, όπως είπα χθες σε έναν κύριο και τώρα σήμερα στον Γιώργο, όταν γυρίζουμε στο παρελθόν και λέει κάτι ένας Ολυμπιακός, έχει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός, ο Αεξής, ο Παοξής και μετά,
2: ναι,
1: αντί να μιλήσουμε για το σήμερα, μιλάμε για το χθες. Πέστε αυτό που θέλετε. Κατάλαβα,
2: ναι,
1: τι θέλετε να πείτε.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πέστε.
2: Οι σχετικές κάμερες εδώ και 3 χρόνια που φωνάζανε θα λειτουργήσουν ποτέ?
1: Ναι.
2: Περιβόητες κάμερες. Ποιοι δεν θέλουν να δουλέψει αυτό το σύστημα? Πάμε παρακάτω. Θα πω για την ομάδα μου, για τον Αλαφούζο, ο μοναδικός προπονητής. Αν μου λέγανε τώρα εγώ να, για προπονητή θα έλεγα με χίλια δόνι. Ο μοναδικός προπονητής που δούλεψε με 7 Έλληνες ήταν ο Μάνατος, ουδής άλλος. Αλλά η Μανατζαρέη δεν τους άρεσε, όμως βάλε τον Αλαφούζο.
1: Απλά αν μου επιτρέπετε, όπως το λέτε είναι, όπως δεν έχω άλλη είδη. Απλά ο Δόνης δούλεψε με Έλληνες γιατί δεν ήταν τότε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο ο Παναθηναϊκός και δεν του έπαιρνε παίκτες. Του λέει θα δουλέψεις με πιτσιρικάδες. Ναι, ναι, με πιτσιρικάδες θα δουλέψεις.
2: Ναι, ναι. Καμιά φορά η ανάγκη σου γίνεται,
1: ναι, ναι,
2: σου φέρνει καλύτερα.
1: Ναι.
2: Συν αυτό, με 3 παιχταράδες, άντε 4, η ομάδα αυτή δεν θα είχε αντίπαλο στη χώρα μας εδώ. Και τελειώνω, αυτός που έπρεπε να είχε πάρει πρώτος ήταν ο Ουναΐ. Δεν τον πήρες, φέτος θα τον πάρει.
1: Ο Ουναΐ δεν ήθελε να μείνει.
2: Μα στην αρχή έλεγε ότι.
1: Μην ακούτε τι λένε, κύριε Νιάσο μου. Άλλο τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αυτός ήθελε να πάει στην Ισπανία. Και όταν πήγε και φόρεσε τη φανέλα της Χιρόνα, που χθες υποβιβάστηκε.
2: Ναι.
1: Η Χιρόνα υποβιβάστηκε. Λοιπόν, είπε ότι ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή αυτός τώρα ήθελε να σκαλοπάτει τη Χιρόνα να πάει σε άλλη ομάδα.
2: Ναι, μερικοί πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά ακόμη και αυτός που έφυγε τότε, που έφυγε από εδώ και πήγε στην Ισπανία, όπως τον λέγανε, ο Αργεντινός.
1: Του Παναθηναϊκού λέτε?
2: Ναι, ναι.
1: Ο Αργεντινός.
2: Που ήταν και ο Μπορέλι.
1: Ο Μπορέλι. Ο Αργεντινός, ναι, ναι, που έπαιξε τη δεύτερη χρονιά και μετά, ναι.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ίσως τον πάρει φέτος επειδή έπεσε κατηγορία η ομάδα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, τι να σας πω τώρα.
2: Ένα είναι, έτσι. Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε τι θες. Είναι, βλέπω και 42. Να βάλουμε τραγούδι, διαφημίσεις. Ωραία. Να, άρα, να, γιατί ακούσαμε μόνο ένα, έτσι. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Φωνάζετε, μου ζητάτε το άνθρωποι μονάχοι, θα το παίξουμε. Εννοείται το άνθρωποι μονάχοι και τον αλήτη θα παίξουμε. Κυρία Νίτσα, από το Χολαργό. Λοιπόν, Ναύτης βγήκε στη στεριά. Μάνος Ελευθερίου, κομματάρα, σε μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: Real FM.
1: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για

0: Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Έκανε δηλώσεις ο διοικητής του νοσοκομείου ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι να προσευχηθούμε για αυτό το παλικάρι. Ενώ υπάρχει και ανακοίνωση από την Τροχέα Ιωαννίνων που ζητάει, λέει συγκεκριμένα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το τμήμα Τροχέας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα. Λέω τα τηλέφωνα, επειδή ακούνε και πολύ στα Γιάννενα, 2651 440 589 ή 4582. Δηλαδή 2651 440589 ή 4582 και 583. Είναι τα τηλέφωνα της Τροχέας, γιατί ψάχνει για αυτόπτες μάρτυρες. Τι ακριβώς συνέβη, για να δούνε με τις συνθήκες του τροχαίου. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, εννοείται. Προέχει η υγεία του παλικαριού, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα είναι, έτσι. Αυτό το συμβάν έγινε με γιο ταχύ αυτοκίνητο, έτσι, στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Πήγε στο Χατζικώστα και μετά τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα, ο Μάριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τωτό. Έλα κύριε Δημήτρη μου, τι γίνεται?
1: Καλά Γιώργακη, δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεού, είναι από συνήθεια τώρα, λέμε, δόξα τον Θεό.
0: Ναι, εντάξει, όλοι από συνήθεια.
1: Τόσα που γίνονται.
0: Έτσι.
1: Τόσα που γίνονται, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε. Να σου πω ιστορία με τη Βίκη που τους ήξερα και τον στρατηγό το μη, που είμαστε πολύ φίλοι.
0: Ναι.
1: Δημοσχολείου τότε που τραγούδαγε στις Ζυγιφιές, ήταν 19 χρονών, γιατί ήμουν εγώ 18, εγώ το 44 γεννήθης. Εκείνη το 43. Και Θεός χωρίς και την ψυχούλα τους. Καλοί άνθρωποι ήταν και δύο, Γιώργο. Καλοί άνθρωποι. Αλλά η ζωή έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Και χωρίσανε, Γιώργο μου, για τον τζόγο.
0: Τι χωρίσανε για?
1: Για τον τζόγο.
0: Για τον τζόγο.
1: Για τον ντε. Μου τα πει Βίκη κατά γράμμα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, λέει, δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Να.
1: Είναι αληθινές ιστορίες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχουν φύγει και οι δύο άνθρωποι, εντάξει, ό,τι έγινε μεταξύ τους. Ήταν πάντως ένας... Πάντως ήταν ένας μεγάλος έρωτας, ένας πολύ μεγάλος γάμος
1: πολύ
0: τότε.
1: Μεγάλος.
0: Είχε γίνει χαμός στην Αθήνα.
1: Όλα. Γιώργο, με έτσι είναι η ζωή. Ξεκινάμε, λέει, σωστά, λέει, το τραγούδι,
0: ναι,
1: και στον δρόμο τα μισά χωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι όλα σωστά μέσα από τη ζωή και τα τραγούδια, όλα είναι μέσα από τη ζωή. Εγώ πριν είμαι αργωνιασμένος, υποδρόμιο δεν έπεσα και αυτά, έκανα για γάμο. Τέλος πάντων, μη πιάσω τη ζωή τη δικιά μου που σχόλησα, που μπήκε τρίτος, Είναι όλα γραμμένα τα πάντα, από ζήλια και από κακία. Και πάντα οι γυναίκες, Γιώργο, το 90% έχουν δίκιο οι γυναίκες και το 10% έχουμε εμείς οι άντρες. Γιατί πιο πολύ, δεν είσαι όπως είναι ο Γιώργος ο Κολοκοντρώνης που σε ξέρει, ούτε στον Ιακολακία.
0: Ναι, γιατί, μια κάτσε τώρα, συγγνώμη, γιατί 80% οι γυναίκες και, πόσο είπες, 80-20? Γιατί έχουν οι γυναίκες δηλαδή πάντα δίκιο, γιατί μας ρίχνεις τόσο πολύ?
1: Θα σου πω γιατί έχουν οι γυναίκες πάντα δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άντρες δεν λένε την αλήθεια, τις παραμυθιάζουν.
0: Οι άντρες.
1: Είναι τεμπέληδες πιο πολύ. Γιώργο, μην κοιτάς τον εαυτό σου.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ μισό λεπτό. Κάτσε, δεν είναι. Εγώ μπορώ να είμαι το μεγαλύτερο καθήκη. Τι μπορώ να πει αυτό? Τι είμαι εγώ? Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί λέμε ψέματα εμείς και δεν μας λένε οι γυναίκες? Αυτό είναι γνώμη, το καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα σου πω γιατί λένε ψέματα. Γιατί είχα τον μπα στη Λιβάδα.
0: Εσύ τώρα, εσύ κρίνεις από τον εαυτό σου που σου είναι αμπερμπάντης. Έτσι, ήσουν αμπερμπάντης. Άκουσε με τώρα, άκουσε με.
1: Ναι,
0: μην κοιτάς, εγώ θα σε ακούσω με προσοχή. Μην κοιτάς παλιές εποχές που ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ο άντρας ήταν το αφεντικό, γύριζε ό,τι ήθελε και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον τα νέα παιδιά λειτουργούν τελείως διαφορετικά από τις συνθήκες που λειτουργούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ. Μέχρι δουλειές του σπιτιού κάνουν τα παιδιά. Κρατάνε παιδιά, κρατάνε γιους, κρατάνε κόρες. Πλένουν πιάτα. Δεν είναι έτσι τώρα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι.
1: Εγώ λέω για τους παλιούς.
0: Για τους παλιούς δεν θα διαφωνήσω. Για τους παλιούς. Πάντως τώρα.
1: Δεν λέω για τα παιδιά.

0: Και άκουσε με να δεις, από τότε που η γυναίκα βγήκε στη ζωή διαφορετικά, έχει τη δουλειά της, είναι ανεξάρτητη. Καταρχήν βλέπεις ότι τα κορίτσια δεν παντρεύονται όπως παλιά, 18, 20 και 22, παντρεύονται 30, 35, 40, γλεντάνε τη ζωή τους, έχουν το πορτοφόλι τους. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Όταν λοιπόν μπαίνει στη ζωή η γυναίκα και είναι ανεξάρτητη, θα κάνει και αυτή τις κουτσουλιές της.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Όχι, σε αυτό δεν αμφιβάλλω, Γιώργο. Γιατί εμένα μου και είχαν πολλές γυναίκες παντρεμένες,
0: ναι,
1: και τότες, και ήταν παντρεμένες και είχαν πολύ καλά παιδιά.
0: Λοιπόν, αυτή η παντρεμένη που σου είχε εσένα, την έφερε στον άντρα της.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ της έλεγα,
0: σκέψου τότε, σκέψου τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, και της έλεγα, που είχα το χρεοπωλείο, εγώ άνοιξα εδώ το μαγαζί,
0: ναι,
1: έχω γυναίκα.
0: Ναι.
1: Έχω γυναίκα. Και γνώρισα, Γιώργο, τον άντρα της, ένα παιδί, την ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, εγώ δεν αισθάνομαι καλά με αυτά. Τώρα, τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε, τώρα δημόσια είμαστε. Τα χοντρένουμε, δεν αισθάνομαι. Μου λες γνωρίζεις και τον άντρα και σκεφτόσουν τι έκανες με τη γυναίκα, τώρα άστα τώρα, εντάξει.
1: Όχι, δεν έκανα τίποτα εγώ την έδιωξα.
0: Αν την έδιωξες, καλά έκανες, αλλά δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Άστα το.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί στη θέση αυτού νου μπορεί να σου να σει. Γι' αυτό το λέω.
1: Γεια στο στόμα σου.
0: Έτσι τώρα τρελαίνομαι με αυτά εγώ. Ναι.
1: Γεια στο στόμα σου. Όπως τα λες είναι, Γιώργο. Στη θέση αυτού νου μπορεί να μου λαγώ.
0: Ναι. Σοφία, εσύ μην ακούς το γιατρό και τα μάτια σου, Σοφία.
1: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσο, οπότε κόλλασε και πότε δεν το
0: πάρει. Πες τα τώρα, ντε, γιατί δεν τα λες. Πες τα μου τώρα, πες τα μου τώρα. Εσύ τώρα επειδή άκουσε με, επειδή στέλνεις τα χαιρετίσματά του στη Δήμητρα, στην Αγγέλα, στην Κική, σε όλες και δεν να τις έχεις, τις φτιάχνεις. Και τώρα τσακ μου το πετάς τώρα, τώρα μου το γυρίζεις. Και μου λες.
1: Τέλος πάντων. Γιατί 12 άντρες κομπολούν.
0: Ενώ οι δίγος άντρες, έτσι είναι.
1: Ο ένας στη δουλειά και το Δημητράκι αγκαλιά.
0: Έτσι λίγο να ξεχαστούμε. Καλά έκανες, καλά έκανες και πήρες να ξεχαστούμε λίγο.
1: Το άλλο που, Γιώργο, το άλλο που φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη στη φίλη μου τη Νίκη. Εκεί που μου αντίστοιχε για να μην πληρώνω Νίκη. Να μην πω και το άλλο, τι κάνω και να μανίκι.
0: Λοιπόν, εντάξει.
1: Πρέπει να πάψουμε σε κάνα θέατρο, Γιώργο.
0: Έπρεπε, έπρεπε. Τι, με αυτά που λες, ειδικά εσύ είσαι original. Ατόφιος, ατόφιος.
1: Πάντρεψα τη γυναίκα μου και βρήκα ησυχία, γιατί αγάπησε λεφτά και εγώ δεν είχα μία.
0: Να, λοιπόν, εντάξει, Δημητράκη μου.
1: Θέλω ένα τραγούδι να μου βάλεις εις Βίκης, ένα τραγούδι. Το Σπουργίτη, το στέκεις του δρόμου σε μια... σε μια άκρη μοναχός.
0: Ωραία, ωραία. Θα ψάξω να το βρω. Θα ψάξω να το βρω.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Στην οικογένειά σου. Και πάντα τέτοια, γιατί να έχουμε και λίγο χιούμορ να γελάμε, ρε Γιώργο.
0: Ναι, χωρίς αυτά δεν γίνεται.
1: Γίνεται, όχι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Ναι,
1: να
0: πάει
1: Μοσχολιού. Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Είδες πώς έχουν τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Ναι, μα βέβαια. Αυτοί οι παλιοί που γράφανε οι φοβεροί στοίχοι, ας πούμε, ο Γκάτσος.
1: Ναι,
0: έτσι, η Παπαγιανοπούλου. Έγραφε πάνω και στα τσιγάρα, στο τέτοιο.
1: Ο
0: Παπαδόπουλος. Όλοι αυτοί έχουν γράψει απίστευτα κομμάτια από την καθημερινή. Από τη ζωή την ίδια. Από τη ζωή την ίδια.
1: Μα έτσι είναι η ζωή, Γιώργο μου.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι είναι, όλα είναι μέσα από τη ζωή.
0: Έτσι, θα βάλω και το τραγούδι του λογοθέτη, το έτσι είναι η ζωή. Και πώς θα την αλλάξει.
1: Έτσι είναι η ζωή, λοιπόν. Και πώς θα την αλλάξει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Έγινε, έγινε, Δημήτρη μου.
1: Μα αυτά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι είναι, έτσι. Εντάξει, οκ.
1: Έτσι, ποιος χωρίς την ψυχούλα της και πάλι του Μίμη. Και τίποτα να μηδενικό είμαστε, Γιώργο μου,
0: έτσι,
1: μια κακία έτσι, με τίποτα
0: εντάξει,
1: παραπέρα.
0: Εντάξει. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ
1: καλά,
0: πολύ. Ευχαριστώ.
1: Και καλή εβδομάδα, παιδί μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αχιλέα μου, να περνάς καλά, αγορίνα μου, με τη Μαριτίνα σου. Να είστε καλά εκεί στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ο Αρίστος λέει πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσει και να χτίσει μια οικογένεια και σήμερα για να ρίξει γυναίκα από Rolls Royce και πάνω. Ιστερόγραφο του χαιρετισμού μου στον γύρο του Λονδίνου, εκπρόσωπο των Αθώων, ναι, Περιστεριών και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Ωραία. Ο Στέλιος Τηλιανός, καλό μεσημέρι από τον Νορθάμπτον με 32 βαθμούς, περαστικά στον Μάριο, ναι. Τράκαρα με μηχανή στην Ελλάδα και δεν έπαθα γρατζουνιά, δεν ξέρω πώς. Τραχτέρ μου έκλεισε τον δρόμο με την νίκη απόψε Ολυμπιακός από ένα φίλο του ΠΑΟ, καλά του αθλητισμού. Πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για την παρέα, το ήθος και τη μουσική που βάζεις. Χαίρομαι. Έχουν βγει πολλοί παοξίδες από χθες. Ή μηνύματα. Χαίρομαι πραγματικά για το επίπεδο. Πραγματικά χαίρομαι. Δεν έχω λάβει ένα μήνυμα από παοξί και έξι. Οφείλω να το απολογήσω μόνο Παναθηναϊκούς και ΑΕΚΖΙ που να είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον μιλάμε για τη δική μας εκπομπή, έτσι. Για τη δική μας εκπομπή το τονίζω, γιατί αλλού μπορεί να έχετε ακούσει διαφορετικά πράγματα. Εδώ, μόνο Παναθηναϊκή. Μόνο Παναθηναϊκή και αυτοί όχι, όχι όλοι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, να δούμε. Σόφη, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή. Έχω πάρει το... Δεν ξέρω αν έχει στείλει κάτι άλλο. Οι προσευχές όλων μας ας συνοδεύσουν τον Μάριο Οικονόμου σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Πολύ ωραίο μήνυμα. Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε λίγο, ένα λεπτό. Ο Πέτρος, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Θέλω να ρωτήσω σήμερα που παίζει τελικό ελληνική ομάδα, δεν θα έπρεπε να αναμεταδίδεται ζωντανά στο ελληνικό κανάλι π.χ. ΕΡΤ? Δεν θα διαφωνήσω. Είναι κάτι το οποίο το λέει πολλοί κόσμος. Γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει συνδρομητική, είτε Νόβα είτε Κοσμοτέ. Έτσι. Όμως ξέρετε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε ένα κανάλι. Είτε λέγεται Νόβα, μάλλον σε μια συνδρομητική πλατφόρμα, είτε λέγεται Νόβα, είτε Κοσμοτέ. Οπότε από τη στιγμή που έχει τα δικαιώματα και περιμένει να το δει πολλοί κόσμος και να κερδίσει περισσότερα έσοδα από τις διαφημίσεις, και τα έχει πάρα πολλές διαφημίσεις, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και πριν τον αγώνα, δεν θα επιτρέψει την μετάδοση από ένα ελεύθερο κανάλι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ αυτό που γίνεται πλέον στη σύγχρονη αγορά και δεν έχει να κάνει βέβαια με την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ είναι, έχει να κάνει με την παγκόσμια πραγματικότητα. Και μάλιστα εδώ συζητάνε μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω βέβαια πότε είναι αυτό. Ακόμα και το Μουντιάλ να το έχουν πλατφόρμες και ακόμα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή τώρα π.χ. ας πούμε στο Κοσμοτέ έχουμε τη δυνατότητα με την Κοσμοτέ να βλέπουμε κάποια μάτς στο Μέγκα ή έχουμε τη δυνατότητα στον Αντένα. Που έδειξε το τελικό του Europa και θα δείξει το τελικό του Conference. Μεθαύριο θα κοπούνε και αυτά. Εκεί πάνε. Όλα συνδρομητικά. Για να σε αναγκάσουν να πληρώνεις κλπ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Real FM.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο...
8: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM. Στους 103,3.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτελού.
11: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
12: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
13: Το σπίτι μας.
12: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
13: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
12: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
13: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
12: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 28 97 0 34 100. Τηλέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
3: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
4: Εξεπήρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, πρώτου πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Με υπερηχητικούς και βαλιστικούς πυράβλους, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και 83 είναι οι τραυματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα μέχρι και την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε ενέργεια, δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσι εν ώψη του απόψινού τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτο τζάμπολ στις 9 στο Telecom Center με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Θυμίζω θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να δούμε το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου και αύριο. Αφορά τρεις τυχερούς, ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα επίπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρεΐτσα μας, έχω κάνει μια προσπάθεια για αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού που γεννήθηκε σαν χθες το 43. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια, γιατί βγάλαμε γραμμές και από ό,τι μου λέει φράσεις υπάρχουν και άλλες. Και τώρα ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι «Κάτε με», το οποίο έχετε ζητήσει πολλοί και πολλές, και αναφέρομαι στον Αλίτη, του Αλέκου Καγιάντα, η μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Λοιπόν, μου έστειλε ένας κύριος δικηγόρος, εντάξει τέλειο το επίθετο, ο κύριος Νίκος από το κέντρο, μου λέει ότι περιμένω ακόμα το εισιτήριό μου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια θέματα με εισιτήρια που θα σταλούν με email, για απόψε αναφέρομαι, έτσι ώστε να πήρατε χαμπάρι. Μην ανησυχείτε. Πρώτον, έχει ανακοινώσει η Ευρωλίγκα ότι υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το γήπεδο βέβαια, όπου όσοι έχουν θέμα με τα εισιτήρια θα πάτε σε αυτό τα σημεία που θα δείτε Ευρωλίγκα, tickets κλπ. Θα δείξετε την απόδειξη ότι έχετε πληρώσει και είτε θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, κύριε, το εισιτήριο, είτε θα μπείτε στη λίστα. Δηλαδή όσοι έχετε πληρώσει εισιτήριο κανονικά στην Ευρωλίγκα και δεν το έχετε παραλάβει, μην ανησυχείτε, θα μπείτε κανονικά στο γήπεδο. Και με την ευκαιρία να πω, επειδή χθες οι Τούρκοι χάλασαν τον κόσμο, τελικά τι αποκαλύφθηκε? Ότι μπήκανε όλοι οι Τούρκοι. Και κάποιοι που δεν είχαν εισιτήρια, που δεν τους δώσανε, που σας έλεγα ότι δεν δέχονται από το θυσίο να μπουνε, να πάνε με τη συνοδεία αστυνομία στο γήπεδο, μπήκανε έστω την τελευταία στιγμή και μπήκανε και με λίστα. Και μάλιστα η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι συνολικά 187 άτομα μπήκανε με λίστα, νομότυπα, είτε είχαν πληρώσει εισιτήρια, είτε είχαν πρόσκληση. Πώς μας πήρε χθες ο κύριος Νάσης και είπε ότι έχω πρόσκληση? Το ίδιο ακριβώς, κανένας Τούρκος δεν έμεινε έξω. Και με την ευκαιρία να πω το εξής. Πού είναι οι αποδείξεις και τα βίντεο Τούρκων οπαδών ότι έμειναν εκτός? Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βαρκελόνη και έπαιξε με την Μπάρτσα, και τότε η Μπαρτσελόνα δεν δέχτηκε εισιτήρια πληρωμένα από τους Παναθηναϊκούς, δήθεν γιατί δεν ήταν στο ισπανικό Gov και με το αφημί κλπ. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους. Οι Παναθηναϊκοί βγάλαν βίντεο, είδαμε τις αποδείξεις για να ξέρουμε ότι λένε την αλήθεια. Είδατε εσείς κανένα βίντεο από τους Τούρκους? Είδατε καμία φωτογραφία εισιτηρίου πληρωμένου που να μην μπήκαν στο γήπεδο? Δεν υπάρχει ούτε ένα. Συνεπώς η Ευρωλίγκα ζήτησε συγγνώμη από τους Τούρκους για ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε ανοργανωσιά, αλλά σου λέει ότι έστω την τελευταία στιγμή μπήκανε στο γήπεδο. Και τελικά οι οπαδοί της Φενέρ ήταν 1.700, όχι παραπάνω. Σήμερα υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα βρεθούν από 16.000 και πάνω, το ΆΚΑΠ είναι 18.500, από 16.000 θα είναι και πάνω οι Ολυμπιακοί. Τώρα η Ρεάλ, καμιά πεντακοσαριά με το ζόρι. Γενικά οι οπαδοί της Ρεάλ δεν ασχολούνται τόσο με το μπάσκετ. Με το ποδόσφαιρο ασχολούνται, οπότε μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Διάβασα, θα έρθει και ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ. Εντάξει, έχουν και εκλογές. Τι να κάνει ο άνθρωπος, θέλει, δεν θέλει, θα έρθει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο. Άρα, όσοι έχετε πρόβλημα, όπως ο κύριος από το κέντρο, με εισιτήριο που περιμένετε, μην ανησυχείτε. Θα πάτε στο γήπεδο και θα μπείτε κανονικά. Ο κύριος Στέργιος, Νέο Κόσμο.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, την καλησπέρα μου και στο τίμημα μου εκεί πέρα, σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Και εύχομαι περαστικά στο παλικάρι.
0: Στο Μάριο,
1: το
0: ναι.
1: Πρωί 7.30 ώρα εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Εύχομαι περαστικά να κατορθώσει, να το ξεπεράσει. Τώρα όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εύχομαι να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Το αξίζει, έχει καλή ομάδα Γιώργο. Έχει παίχτες που τρέχουν. Ο Παναθηναϊκός έχασε γιατί είχε περιπατητές. Δεν μπορεί να του δίνεις 4 εκατομμύρια πόσα παίρνει αυτός που ήρθε εδώ και να περπατάει μέσα στο γήπεδο. Και γι' αυτό φταίει ο προπονητής, δεν φταίει κανένας άλλος. Αυτός κανονίζει τις ομάδες. Έτσι δεν είναι?
0: Εννοείται. Υπεύθυνος είναι αυτός. Ναι. Ο Γιαννακόπουλος πληρώνει, ο προπονητής είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν μπορεί τώρα να τον έχει να περπατάει μέσα στο γήπεδο για 4 εκατομμύρια που έπρεπε να βγάζει φωτιές. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να τα κοντορθώσει να το πάρει. Και θα το πάρει γιατί έχει καλή ομάδα. Έδειξε ότι η ομάδα του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω στα τελευταία πώς τα χαλάει έτσι αυτή η ομάδα. Κάνει αυτά που κατορθώνει να φτάσει και να πάρει με κόπο.
0: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι αυτοκαταστροφικά σωματεία.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο τέλος, ό,τι κάνει το χαλάει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Φτάνει για να πιει νερό και στο τέλος δεν πίνει. Κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει και πρέπει να το κοιτάξουν. Και να θυμόμαστε, Γιώργο, τα παλικάρια αυτά, τον Τεντόγλου και τον Πετρούνια. Είναι οι μόνοι που σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά. Άλλοι την έχουν κατεβάσει.
0: Και ο Καραλής.
1: Να. Αυτά τα τρία παλικάρια. Τον ξέχασα τον Καραλή.
0: Και έχουμε και κοπηλασία, έχουμε και ιστιοπλοεία.
1: Είναι, αλλά αυτοί έχουμε. Αγωνίζονται πιο συχνά.
0: Ναι, έχουμε.
1: Και φαίνονται πιο συχνά στα.
0: Για μια ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο εκτός ποδοσφαίρου, σκίζει η Ελλάδα. Σκίζει η Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη τις δομές που έχουμε, τις αθλητικές, τις υποδομές, πόσα παιδιά ασχολούνται, τα κίνητρα, σχολεία που είναι πρόβλημα, πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Δηλαδή κατορθώνουν οι άνθρωποι με μηδαμινά μέσα,
0: βέβαια,
1: μόνοι τους με προσπάθειες, να φτάσουν ψηλά πάντα και να είναι πρώτοι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους θυμόμαστε, όχι μόνο όταν φέρουν τα χρυσά.
0: Έτσι.
1: Αλλά και όταν παίρνει και το αργυρό και το χάλκινο και όταν δεν παίρνει και τίποτα στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι, έχετε δίκιο.
1: Αυτοί σηκώνουν τη σημαία μας ψηλά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όσον αφορά τους Τούρκους, Γιώργο, αν το χτες κερδίζανε, θα κοκκίνιζε το κήπεδο από σημαίες. Τις είχαν τις σημαίες αυτές. Και τα παλικάρια, το παιδί και το κορίτσι που σηκούσαν τη σημαία στην Αγιαθιά,
0: ναι.
1: Και τους κόσανε μέσα
0: και, με, και να είμαι ειλικρινής,
1: ναι. Τίποτα.
0: Κύριε Στέργιο, ήθελα να το πω χθες και κρατιόμουν δηλαδή, και με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Φωνάζανε και μάλ κάνανε, προκαλούσανε. Και σήκωσε το ζευγάρι τη σημαία στην Αγία Σοφιά, που στο φινάλε δικιά σας είναι, ρε μάγκες, δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Και σηκώσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά τη δικιά μας. Και τους έχουν πάει ακριβώς μέσα και τρελαίνομαι.
1: Ακριβώς. Και δεν νοιάστηκε κανένας.
0: Και τρελαίνομαι, ναι.
1: Και βγήκε προχθές ο δικηγόρος που πήγε στην πόλη, στο δικαστήριο, τους αθώσαν, τους δικάσαν με αναστολή.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουν έρθει τα παιδιά.
0: Θα έρθουν. Όχι, γίνονται προσπάθειες και όλα αυτά και
1: δεν
0: γίνονται.
1: Προσπάθειες, ναι.
0: Γίνονται, δεν είναι. Από την πρώτη στιγμή.
1: Είναι ντροπή δηλαδή για να κράτουν.
0: Από την πρώτη στιγμή. Ντροπή. Όχι, εντάξει, εγώ αυτό μου το έπανε και το. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινηθεί, αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κινηθεί αναγκαστικά διπλωματικά. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε εμείς. Είναι άλλοι κώδικοι που υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι κινηθήκαμε. Δεν τα αφήσαν τα παιδιά. Δεν τα αφήσανε.
1: Έρχονται αυτοί στη Θεσσαλονίκη ότι για τον Κεμάλ με κόκκινες σημαίες και τα αυτά. Ναι. Ας τους βάλουν για αυτούς με δόντια, τους αρέσει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, κύριε Στέργιο. Χαιρετισμού στη σύζυγο που άκουσα από μέσα και φιλιά στον Οδυσσέα. Φιλιά στον Οδυσσέα.
1: Έπεσε που είπε ο γιος μου Γιάννης σήμερα.
0: Ναι.
1: Παίξαν εκεί στο Ρονάλι μου, δεν ξέρω τι πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και πήραν το κύπελο.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι. Σε ποδόσφαιρο τι, ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο πάγε, παιδί.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο, πρωταθλητής να είναι πάντα ο παιχταράς μας. Έγινε, κύριε Στέργιο μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Στέργιο. Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή.
2: Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή που έχει πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσει.
0: Εντάξει.
2: Όπως πάρα πολύ καιρό και να βγει και στον αέρα.
0: Εντάξει. Όποτε θέλετε, κύριε Ηλία, όπως αισθάνεστε.
2: Θέλω να είστε καλά. Μου έβαλε το τραγούδι που είχα ζητήσει πριν από καιρό.
0: Ναι.
2: Το τραγούδι μου, για να σου θυμίσω, ήταν αυτό που λέει «Κλείσανε στράτες του Μοριά».
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
2: Όμως, να δώσω ένα-ένα. Πρώτον, το αναγνωστικό του Δημοτικού, την εποχή μου εμένα, ξέρεις τι έγραφε? Έγραφε «Κολοκοτρώνα, ναι. Έλεγαν τα τουρκάκια».
0: Και εμένα αυτό έγραφε.
2: «Στα βάθη της Ασίας και το αίμα τους επάγωνε».
0: Ναι.
2: Πάμε, το κλείσαμε αυτό.
0: Ναι.
2: Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο το να είσαι Έλληνας και να λες και να υποστηρίζεις οποιαδήποτε ομάδα ξένη, πόσο δε μάλλον όταν είναι και τουρκική και υπέρ της Τουρκίας και όχι γιατί είσαι Παναθηναϊκός τίποτε. Τότε δεν πρέπει να λέγεις Έλληνας. Τελείωσε. Να το γυρίσω γρήγορα όμως.
0: Ναι.
2: Προηγουμένως είπες ένα τραγούδι και λες είναι ο Αλέκος ο Καγιάντας.
0: Ναι, εντάξει, ναι.
2: Ο στιχουργός. Ξέρεις, το τραγούδι δεν βάζουν βάση πολύ ποιος είναι ο στιχουργός.
0: Ναι.
2: Που κανονικά αυτός είναι που θα έπρεπε να λένε. Εσύ, Γιώργο, ξέρεις ποιος είναι ο Αλέκος
0: Καγιάς. Ναι, εντάξει, εντάξει, τώρα. Ναι.
2: Εγώ τώρα, επειδή δεν υπάρχει στη ζωή, εγώ μπορώ ναι, να μα, το αποκαλύψω.
0: Να το, εντάξει, πέστε το εσείς. Εγώ έχω δώσει, το έχω ξαναπεί 100 φορές.
2: Εγώ ναι, μπορώ να το αποκαλύψω. Πέστε το, πέστε. Και γιατί και πατριώτης μου και φίλος μου ήταν ο Γιάννης ο Καλαμίτης.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, έχω, επειδή κι άλλοι το έχουν γίνει, αλλά εγώ του είχα δώσει μια υπόσχεση, μου λέει πάντα θα λες Καγιάντας.
2: Ναι,
0: γιατί παίζαμε μπάλα μαζί, ήταν τερματοφύλακας. Το έχω πει πολλές φορές. Εγώ το τηρώ.
2: Του είχα δώσει και εγώ την υπόσχεση.
0: Ναι, το τηρώ. Τι να κάνω. Ναι.
2: Έτσι. Τώρα, να έρθουμε στο κάτι άλλο.
0: Γιατί έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
2: Εγώ το ξέρω.
0: Έτσι. Και τα υπέγραφε ως Καλαμίτσης. Υπήρχαν κάποια. Εντάξει. Εγώ σέβομαι.
2: Ναι. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουν είναι αυτό που λέει «Είχαμε ανοιχτά τα φώτα και γλεντούσαμε».
0: Ναι. Ας πούμε το «Άνθρωποι μονάχοι», το «Άνθρωποι μονάχοι» που θα βάλω, υπογραφή Γιάννη Καλαμίτση έχει.
2: Εγώ το ξέρω. Και να σου πω κάτι, όποιο και να βάλεις, όλα θα είναι πολύ καλά. Τι να πρωτοποιείς, κύριε Δημοσχολιού, τι να πρωτοποιείς, τη Μαρκίζα θέλεις, θέλεις να βάλεις πήρα από την Νιώτη χρώματα και από την Αγάπη νήμα. Ή θέλεις να βάλεις αυτό που θέλω εγώ, που λέει κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος. Την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος. Τώρα μου εύχομαι σήμερα στον Ολυμπιακό να σηκώσει την κούπα μόνο και μόνο γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να είμαστε με την Ελλάδα μας. Με την Ελλάδα μας.
0: Έγινε.
2: Και να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Την εποχή που εγώ ήμουν παιδάκι και πηγαίναμε στο γήπεδο, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Καθόμουν εγώ που ήμουν Ολυμπιακός. Δίπλα ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης Παναθηναϊκός. Από δίπλα ο άλλος που ήταν ΑΕΚ. Και από απέναντι ο άλλος που ήταν με τον Απόλλων. Και δεν υπήρχε μεταξύ μας, δεν είχαμε ποτέ μαλώσει. Ποτέ. Δεν πηγαίναμε στο γήπεδο να σκοτωθούμε. Να χαρούμε πηγαίναμε. Κάναμε την καζούρα μας με το στόμα για πλάκα. Και έξω βγαίναμε και τρώγαμε σουβλάκια, γιατί τότε δεν υπήρχε σουβλάκι και ένα ποτηράκι ρετσίνα. Μ' ακούς, Γιώργο μου?
0: Βεβαίως.
2: Αυτός ήταν ο αθλητισμός.
0: Έτσι. Έτσι.
2: Δεν ωραία. Έχουμε τίποτα να μαλώσουμε επειδή ο ένας είναι άνθρωπος.
0: Εννοείται. Αλλά,
2: και βεβαίως, εάν παίζει η Εθνική Ελλάδος, είσαι με την Εθνική Ελλάδος. Αν παίζει Παναθηναϊκός οποιαδήποτε ομάδα με οποιαδήποτε καλύτερη του κόσμου, είσαι Έλληνας. Τελείωσε.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Ηλία μου. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Μετά από μένα ακολουθεί ο Γιώργος Ολιάνης και 7 η ώρα έχουμε τα πάντα για το Final Four, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό, με την υπογραφή του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του αγώνα. Θα συνεχιστεί η εκπομπή μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ένα μαραθώνιο στο Real FM από τις 7 έως τις 12. Έτσι, συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Χαλάνδρη.
3: Καλησπέρα, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας.
3: Μου επιτρέπετε να σας πω, Γιώργαρο.
0: Εννοείται ότι θέλετε να πείτε, όπως νιώθετε.
3: Λοιπόν, συγγνώμη για το...
0: Παρακαλώ, κύριε.
3: Για τα δάκρυα.
0: Παρακαλώ.
3: Θέλω να σας πω, σας ακούω κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Περιμένω να έρθει 2 η ώρα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, απόψη μου είναι, ότι έχετε κάνει ένα λαθάκι με την έννοια, εγώ είμαι 59 χρονών, έτσι, προφανώς μπορεί να είμαστε στην ίδια τέτοια. Λοιπόν, είπατε ελληνική ομάδα, εμείς έχουμε μεγαλώσει από μικρά, να λέμε ότι είναι περισσότεροι Έλληνες. Εγώ διαφωνώ με αυτό με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν αμιγώς Έλληνες. Με την έννοια όχι σε όλο. Σε...
0: Ναι, μισό λεπτό να το καταλάβω και εγώ. Ναι. Η διαφωνία μας ποια είναι?
3: Η διαφωνία είναι ότι είπατε στην αρχή που ξεκίνησε η εκπομπή, μπήκανε κάποιοι Παναθηναϊκοί.
0: Ότι δεν παίζει το ελληνικό μπάσκετ, παίζει Ολυμπιακός ελληνική ομάδα με ξένους παίκτες.
3: Ναι, μπράβο.
0: Αυτό είπα. Αυτό. Άρα ποια είναι η διαφωνία?
3: Αυτό, όχι. Λέω τώρα ότι δεν θα ήταν καλύτερο.
0: Άλλο αυτό, με συγχωρείτε, φυσικά θα ήταν καλύτερο. Εγώ λέω την πραγματικότητα τώρα.
3: Θα είμαστε περήφανοι.
0: Εννοείται.
3: Είμαι φίλαθος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ό,τι βλέπω παλιά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι, που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Άλλες εποχές τότε και άλλο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα που θα μεγαλώσει, με ξένους θα παίζει.
3: Πάμε, κύριε Κολομοκρόνη.
0: Ναι.
3: Βλέπετε που πάμε. Ναι. Δηλαδή, γιατί και στο ποδόσφαιρο, και στο ποδόσφαιρο. Κάτι άκουσα σήμερα, επειδή μαζευόμαστε εδώ στη γειτονιά μου, στο Γαλάτριμένο, στην Τούφα. Λοιπόν, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να έχουν βάλει πολιτήριο, δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω ποιος το είπε και το ένα και το άλλο. Βάζουν πολιτήριο για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή φεύγουν όλοι.
0: Όχι, δεν έχει έξω. Ακόμα, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πολύ δύσκολο θα φύγει ο.
3: Ναι, και εγώ το θέλω. Και εγώ το θέλω σαν φύλαφλος του ΠΑΟΚ. Φύλαφλος, όχι ο παδός.
0: Να.
3: Καταλάβατε.
0: Να.
3: Έτσι. Λοιπόν.
0: Το πιέσω, εντάξει.
3: Δηλαδή να πανηγυρίσουμε γιατί. Δηλαδή βάλαμε το WOCAP στην Εθνική Ελλάδος. Το Ντόσεϊ στην Εθνική Ελλάδος. Δηλαδή έλεος.
0: Έχω εκφραστεί γι' αυτά από την πρώτη στιγμή και είμαι από τους λίγους.
3: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, σας έχω ακούσει.
0: Δεν με εκφράζει εμένα ο WOCAP να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.
3: Ναι.
0: Το έχω πει ξεκάθαρα.
3: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Και ο κάθε μη Έλληνας. Είμαι προτιμότερο να παίζω με Έλληνας και να είμαι δέκατος παρά να παίζουν ξένοι και να είμαι πρώτος. Αυτό εκφράζει το Κολοκοτρώνη.
3: Μπράβο. Δηλαδή να μην έχουν έπαρση ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε Παουκτζίδες, ναι. Ούτε ΑΕΚτζίδες. Δηλαδή έλεος με τον Μπόσμαν που έγινε αυτό και στο ποδόσφαιρο.
0: Αλλά είναι κάτι που κάνουν όλες οι εθνικές, γι' αυτό το κάνουμε κι εμείς.
3: Ναι,
0: δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Ναι.
3: Ότι μπερδευόμαστε. Μάστε.
0: Ωραία.
3: Τι μου λέτε τώρα.
0: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
4: Real FM.
5: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
4: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
10: και Ανθεκτικού. Λατό FM. Στους 103,3.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών
12: Όταν
11: Ελλάδος.
12: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Δελίτσιο». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
13: Μάμα μία!
12: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
14: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
17: Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Όσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Κάποια γρήγορα μηνύματα και θα πάμε σε Μοσχολιού και μετά πάλι σε ακροατές. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ, καλή εκπομπή φίλε Γιώργο, πάντα με υγεία, το αξίζει Ολυμπιακός, καλή επιτυχία. Ο Κοσμάς από τα Γιάννενα, υπέροχη εκπομπή, συντονισμένη μαζί σου, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Κάτι πάει να γίνει με τον Μπάς, διαβάζω ο Κοσμά, να δούμε τώρα με έναν επιχειρηματία. Ο Δέλτα Μη που είχε βγει και χθες, δηλαδή αν δεν ήθελε να είναι τοξικός ο Γιώργος από το Λονδίνο, τι άλλο θα έλεγε, και επειδή αναφέρθηκε στο συμβάν στα δημοσιογραφικά, το προπέρσινο συμβάν με Κοϊτά και Ρώτα, για το οποίο υπήρξε καταδίκη, λαθάφτηκε από όλα τα ΜΜΕ, τον έχει ενοχλήσει καθόλου. Εν πάση περιπτώσει, ανοίγεται η κατάσταση για πολλούς. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που φέτος το αξίζει με το παραπάνω. Ό,τι και να πει ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Κώστας, πάντα θα υπάρχει αντίλογος. Έτσι. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Έχετε να πει το καθένας εναντίον του άλλου χίλια πράγματα. Δεν αξίζει όμως τον κόπο, πιστέψτε με. Τέλος πάντων, θέλετε να πείτε τα δικά σας, πείτε τα. Επίσης να πω κάτι που είπε ο Γιώργος προηγουμένως για τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη που είπε χθες για το δράση και αντίδραση. Έτσι, ο άνθρωπος διευκρίνησε με ποιον είναι, τι είναι, δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Μιλούσε για τον Βαγγέλη και τον κάθε Βαγγέλη και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν και ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωνή, ποιοτική φωνή, σοβαρή φωνή. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος τον βλέπετε πόσο ωραία μιλάει όταν βγαίνει στην εκπομπή. Και πόσο ανεβάζει το επίπεδο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάποιο άλλο μήνυμα πριν πάμε. Λοιπόν, ο Νικόλας, το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε ομάδα είναι το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός του Μπέντο με την κανονικότητα, αν θυμάστε, όλοι να ευνοούνται εκτός από τον Ολυμπιακό και χωρίς ΒΑΡ. Λοιπόν, ο Γιώργος, πώς καταντήσαμε, ρε Γιώργα, έτσι δούλη των συνδρομητικών και δεν μπορούμε να δούμε τον τελικό της Ευρωλίγκας με ελληνική ομάδα σε ελληνικό έδαφος σε κάποιο κανάλι της συμβατικής τηλεόρασης. Τι να πω στον παππού μου 88 ετών που θέλει να δει το μάτς να χαμογελάσει λίγο, αλλά δεν μπορεί να βγει το σπίτι και δεν σκαμπάζει τίποτα από ίντερνετ. Τι ξεφτιλέ είναι αυτή, ακόμα και τον τελικό του Champions League θα το δείξει το Μέγα ρε φίλε και το εθνικό μας άθλημα που είμαστε τρίτη καλύτερη εθνική στην Ευρώπη, που σχεδόν κάθε χρόνο πάμε Final Four με δύο ομάδες, το έχουμε τελίτσες. Τι να πω. Καλή συνέχεια και καλή τύχη στον Ολυμπιακό το βράδυ. Λοιπόν, του Αρίστου το διάβασα. Ωραία, γεια σου ο Γιάννη από τη Βοστόνη, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Long Island, επίσης. Λοιπόν, Άκη Πάνου, το κομμάτι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω ότι θα σας αρέσει, το πρέπει.

0: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και για το ποδόσφαιρο. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω απαντήσει και χθες και σήμερα και μου ζητάτε και για την αναδιάρθρωση. Πραγματικά θέλω να το κάνω, αλλά κάτι πρέπει να πετάξω έξω. Να πετάξω έξω δημοσχολιού, να πετάξω έξω τις γραμμές. Εδώ και ακόμα και τα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Πρέπει να θέλει ειδική διαχείριση. Προσπαθώ να τα κάνω όλα, παιδιά. Γιατί κάποιοι θα δυσαρεστείτε. Περιμένετε τραγούδια να ακούσετε. Άλλοι θέλουν να ακούσετε εμένα. Άλλοι θέλουν να ακούσετε τον κόσμο. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα χρειάζεται μία διαχείριση. Και βοηθήστε με. Έλα, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, καλά. Ήπιαμε το τσιπουράκι μας.
0: Εντάξει, εκεί πέρα στη Μηχανιώνα. Ωραία.
1: Ωραία, παρακολουθώ.
0: Ωραία, Μηχανιώνα. Πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει διακάδα, οι καφετέριες και τα τσιπουράδικα.
0: Γεμάτα. Έτσι.
1: Ο κόσμος πεινάει, Γιώργο. Δεν έχει να φάει. Ναι. Εγώ προσπαθώ. Εγώ μια χαρά.
0: Ο κόσμος πεινάει, αλλά τα μαγαζιά είναι γεμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Έχω ένα. Και πάω κάθε 15 μέρες να πιω. Βλέπω τον κόσμο κάθε μέρα. Εγώ από τη δουλειά. Πείτε τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Τα σπουράδικα, ε.
0: Ναι.
1: Οι καφετέριες, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακα. Γιώργο, γι' αυτό σε εκτιμάει όλος ο κόσμος. Προσπαθώ να βρω μισό λαδάκι να κάνεις που δεν το. Προσπαθώ εγώ να δω ότι κάνεις λάθος.
0: Εγώ πάντως ειλικρινά, εάν κατά τη γνώμη σας. Και δεν μιλάω για σένα προσωπικά. Κάνω κάτι όπως ο κύριος από το Χαλάνδρη που είπε και το διευκρινίσαμε. Είναι κάτι το οποίο είναι λάθος, κατά τη γνώμη σας, θέλω να μου το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Εμένα δεν με βοηθάει να με παίρνει ο Μανώλης και να μου λέει είσαι ωραίος κλπ. Εγώ θέλω να διορθώνω μέσα από τα λάθη μου. Εάν υπάρχει κάτι λάθος.
1: Ναι, και δεν μπορώ να πεις κάτι για την ΑΕΚ.
0: Χαίρομαι.
1: Που είμαι πυροπυρηνικός. Όχι ξυλογό. Απλώς είμαι. Φανατικός οπαδός. Να. Έχω τρέλα με την ΑΕΚ. Να. Έχω τρέλα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει. Ο καθένας είναι με τα πάθη του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πάθη μας. Άλλος έχει την ΑΕΚ. Άλλος έχει τον τζόγο. Άλλος έχει να κυνηγάει. Εντάξει. Τι να κάνω. Τα αυτοκίνητα, ξέρω εγώ.
1: Έχω γίνει το επίκεντρο της συζητήσεως. Δηλαδή. Τα παιδιά κάθε με παρακολουθούν κάποιοι και με συζητάνε. Ο κ. Μανώλης φωνάζει για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η αδυναμία.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
1: Γιώργο. Ειδικά για τον αγώνα Ολυμπιακού με τη Φερές, πώς λένε αυτή η ομάδα, δεν θέλω να τη λέω.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Λέω, μπορούσε 40 πόντι ο Ολυμπιακός, παρότι τον Ολυμπιακό ξέρεις. Έχω μια στο ποδόσφαιρο, δεν τον πολύ συμπαθώ. Και όμως θέλουν να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, ειδικά με τους Τούρκους. Όταν φτάσαν στους 7 πόντους, Γιώργο, έπιασε έτσι μια.
0: Κυρίες τώρα τι γίνεται, μήπως γυρίσει. Σωστό.
1: Σαν να ήταν η ΑΕΚ. Έτσι ένιωθα και να λέω δέστερα.
0: Μα γιατί... αυτό είναι η λογική. Αυτό είναι η λογική. Όταν είσαι Έλληνας, αυτό είναι η λογική. Λες τώρα τι γίνεται. Θα το γυρίσουν τώρα οι Τούρκοι εδώ μέσα.
1: Ναι. Βέβαια. Και όποια ελληνική ΠΑΟΚ να δει. Ένα παράπονο μόνο από μερικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ στην Ισπανία, χαιρόταν που έχασε η ΑΕΚ. Και την Κυριακή που έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, λέει θα του. Λιανίσουμε σήμερα τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Είναι δυνατόν τώρα στην Αθήνα να κερδίσει την ΑΕΚ? Και ήταν τόσο σίγουρος αυτός ο ΠΑΟΚΣΥΣ ότι και καλά θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δηλαδή ευχαριστηθήκανε που έχασε το μπάσκετ στην Ισπανία από την ΑΕΚ.
0: Τι να ευχαριστηθούν. Δεν ξέρω. Τι να πω τώρα.
1: Η γυναίκα μου έμεινε.
0: Εντάξει, την ευχαριστήθηκα.
1: Και έμεινε ζηλητική, λέει αυτό.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ωραία, ποιο είναι το κέρδος που η ΑΕΚ έχασε? Το τρόπαιο, δηλαδή.
1: Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι αυτός και άρρωστος.
0: Ποιο είναι, εντάξει, άρρωστος. Δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Ναι. Ίσα ίσα.
1: Εγώ που μακάρι είμαι τόσο πολύ και όμως ευχαριστήθηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και να κερδίσει μακάρι σήμερα να πηγεί πρώτο.
0: Έτσι, έτσι.
1: Στην Ευρώπη πρόδοση. Δηλαδή με την καρδιά μου το λέω.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Έλληνας. Ειδικά με τους Τούρκους που δεν τους έχω πια. Μη συζητάς, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα. Είστε καλά όλα.
0: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα μου.
0: Έγινε, κύριε Μανώλη. Έγινε. Μου δίνει και επίθετο ο άνθρωπος, ο Ευάγγελος. Λες για πατριώτες της φακής, οι τουρκοφάγοι. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού και φακή. Τέλος πάντων.

0: ενδιαφέρει αν φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όποια και φανέλα και να φορούσε, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ θέλω να παίζουν αμίγως Έλληνες ή έστω παιδιά με ελληνικές ρίζες. Να σε βοηθήσω. Μάθε λοιπόν, Μίτσο μου, ότι ο Γουόκαπ είναι Τεξανός και μετά να στέλνεις μηνύματα.
1: Real FM.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
4: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση.

0: Ρεντκον 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
4: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
3: Γεια σας κύριε Γιώργο.
4: Να είστε πάντα καλά.
3: Και εσείς.
4: Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Χαίρομαι για τη νίκη που ευελπιστώ να έχει ο Ολυμπιακός. Όπως χάρηκα πάρα πολύ, αν και όχι Ολυμπιακός, με την νίκη που έκανε επί της Φενέρμπαχτσε. Όμως, φτάνουν αυτά τα ευχαριστήρια και να πω και τα παράπονα μου. Τα παράπονα μου σαν ένας απλός συνταξιούχος, ο οποίος δεν είχε την πολυτέλεια που σκέφτηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να το δώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά, τους αγώνες κτλ. Στους μεγάλους ομίλους, Vodafone, Cosmote κτλ.

0: διαγωνισμούς μετέχει και η ΕΡΤ. Δηλαδή τώρα η ΕΡΤ που θα δείξει το Μουντιάλ πλήρωσε κάποια χρήματα για να το πάρει.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά το διευκρινίζω για να ξέρουμε τη διαδικασία.
1: Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη διευκρινίση που κάνατε και πολύ καλώς την κάνατε.
0: Ναι.
1: Όμως εγώ εξακολουθώ να έχω το παράπονο.
0: Και εγώ στη θέση σας θα το είχα. Η
1: Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξέρει όλα αυτά τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Και οι άνθρωποι που πληρώνουν, καλώς κάνουν και δείχνουν τους αγώνες για να οικονομήσουν και να πάρουν τα λεφτά που δώσανε και κάτι παραπάνω.
0: Σωστό.
1: Όμως εμένα, ναι, εμένα το συνταξιούχο, ο οποίος αγωνίζομαι να βγάλω το μήνα, γιατί είναι ο μόνος από τους Έλληνες, η μόνη ας πούμε, ομάδα από των Ελλήνων που δεν έχουν βγει ακόμα από τα μνημόνια, ούτε 13ο ούτε 14ο πληρώνουν και εισφορά αλληλεγγύης. Βέβαια. Και το πρώτο 20ήμερο κάτι πάει και γίνεται. Μετά το 20ήμερο αρχίνανε τα πράγματα και μπερδεύονται. Οπότε λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λεφτά στις πλατφόρμες. Θα ήθελα λοιπόν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αν θέλει μπορεί να το βγάλει το ελληνική και να αφήσει μόνο Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να μην μπερδευόμαστε, να πει σε αυτούς τις πλατφόρμες ότι ξέρεις κάτι, μπράβο, καλά το πήρες και το δείχνεις απευθείας. Εγώ δεν θέλω να μου το δώσεις απευθείας. Δείξω μου ρε μεγάλη κονσέρβα. 2 ώρες μετά να δω, να χαρώ κι εγώ. Αυτός που δεν μπορώ να πάω λόγω ηλικίας, είμαι 80 χρονών, να πάω σε ένα καφενείο, σε μια καφετέρια, μέσα τσιγάρα και μέσα αυτά, να κάτσω να δω αυτό τον αγώνα. Τώρα εδώ στις 5 η ώρα θα δω τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ 2. Στην ΕΡΤ. Θα δω τον ΕΡΤ. Το ΠΑΟΚ που παίζει
0: το τελικό των γυναικών με τον Αστέρα Τρίπολη.
1: Ναι, ναι. Και θα χαρώ πολύ. Γιατί εγώ είμαι φίλαθλος. Είμαι ο παδός της ΑΕΚ. Αλλά φίλαθλος, χαίρομαι με τον Παναθηναϊκό, χαίρομαι με τον Ολυμπιακό, χαίρομαι με τον ΠΑΟΚ, χαίρομαι με όλους, γιατί είμαι φίλαθλος. Εγώ άκουσα να πούμε τα καλά εχθές με τον αθλητή μας που πήρε το αργυρό μετάλλιο και πήδαγα μέχρι εκεί επάνω, γιατί είμαι φίλαθλος για όλα τα αθλήματα. Κάντε μου τη χάρη. Δεν θα θέλω να μου το δείξετε απευθείας.
0: Ωραία. Ξεκάθαρο από αυτό που λέτε, σαφέστατο.
1: Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα, το είπα και προχτές το βράδυ, εχθές το βράδυ δεν θυμάμαι.
0: Μα έχετε δίκιο. Από τη μεριά σας έχετε δίκιο.
1: Στην εχθερινή εκπομπή το. Επειδή δεν μπορούσα να περιμένω όμως, παρακάλεσα την κοπέλα να σας το μεταβιβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
1: Είναι απλώς ένα παράπονο.
0: Να είστε καλά.
1: Εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο.
0: Εντάξει.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει, ο άνθρωπος από τη μεριά του έχει 100% δίκιο. Μην το συζητάμε. Απλά σας λέω τη διαδικασία. Στο εξωτερικό, ο οποίος πληρώνει και η ΕΡΤ τώρα που θα δείξει το Μουντιάλ, δεν το παίρνει τσάμπα. Έχει δώσει κάποια εκατομμύρια για να πάρει το Μουντιάλ. Έτσι. Και θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια χρήματα από τις διαφημίσεις. Έτσι λειτουργούν πλέον. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ζητάτε πολύ για την αναδιάρθρωση, να πω δύο πράγματα πώς έχουν. Για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι, την Τετάρτη θα ξεκαθαρίσει. Προτεργάτης είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτός ξεκίνησε το θέμα. Για να προκληθεί κουβέντα στο Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει καταστατικού, πρέπει να υπάρχουν 5 αιτήματα. Σας το λέω από την αρχή πώς έγινε, γιατί το ξέρω καλά το θέμα. Και το έχω γράψει κιόλας. Ξεκίνησε από τον Αστέρα. Βρήκε λοιπόν τη Λάρισα που έπεσε, 2. Τον Πανσεραϊκό 3 και τον Πανετολικό που μου έκανε εντύπωση, το περίμενα, 4. Δεν υπήρχε 5η ομάδα. Θα μου πεις ρε φίλε τι μας λες. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του ζητήσανε να βάλει πλάτη. Είναι λάθος αυτό που βγαίνει και από συναδέλφους, γιατί δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι προτεργάτης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον. Αν το καλοσκεφτείτε, και θα καταλήξω. Μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έβαλε πλάτη. Λέει, άντε να είμαι εγώ η 5η. Καταρχάς, πολλοί ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και μέσα στον ΠΑΟΚ διαφωνούν με αυτό που έχει γίνει. Λοιπόν, και τι ζητάνε αυτοί οι 5? Ζητάνε οι ομάδες να γίνουν 16, να καταργηθούν play-off, play-out και να μην πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Άρα λοιπόν μετά το αίτημα αυτό είναι υποχρεωμένη η Λίγκα να το συζητήσει την Τετάρτη. Αυτό δεν θα περάσει με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Αν έχουμε θεαματικές αλλαγές, εγώ σας λέω πως είναι τώρα τα κουκιά. Τα κουκιά είναι ότι 5 ΠΑΕ που ξέρω εγώ έχουν πει όχι, άρα δεν περνάει. 5 και 5, 10.

0: πρέπει να είναι 11 στους 14, συν την ΕΠΟ, 11 στους 15. Οι ομάδες που δεν θέλουν είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ατρομήτος, ο Όφη και ο Βόλος. Τώρα, αυτό που ζητάνε, διευκρινίζω εγώ ως Γιώργος Κολοκοτρώνης, που έχω γράψει πολλές φορές, θα ήθελα ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off, play-out, το παλιό σύστημα, αλλά βέβαια πρέπει να προσαρμοστώ στις συνθήκες, στην πραγματικότητα, στο οικονομικό και. Εάν αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες 16, μιλάμε για 15 και 15-30 αγωνιστικές. Τι θα τελειώνει το πρωτάθλημα από τον Απρίλιο, και τι θα κάνουν οι ομάδες, θα πληρώνουν τους παίκτες, θα κάθονται μέχρι να αρχίσει προετοιμασία, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δεν τη συμφέρει. Έπειτα, τι θα κάνουν τα κανάλια, πώς θα γεμίσουν το πρόγραμμα, που σημαίνει ότι θα μειωθούν τα χρήματα των ΠΑΕ. Συμφέρει τις ΠΑΕ να μειωθούν τα χρήματα. Έπειτα, όταν έχουμε μόνο δύο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ή ΠΑΟ ΚΑΕΚ, σημαίνει ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών αγώνων του πρωταθλήματος θα τα σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Πολύ λίγοι ξένοι. Η ελληνική διαιτησία είναι σε πολύ άσχημο επίπεδο. Θα γυρίσουμε στα παλιά, που αυτοί οι Έλληνες διαιτητές θα μας καθορίζουν πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, πρωταθλητές. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, βλέπετε ότι δεν συμφέρει. Εγώ λοιπόν που δεν μου αρέσουν τα play-off, όμως είμαι υποχρεωμένος να πω ότι με τα play-off το πρωτάθλημα είναι πλέον ανταγωνιστικό. 3-4 χρόνια βλέπουμε ΠΑΟΚ πρωταθλητή, ΑΕΚ Ολυμπιακό, ΑΕΚ τώρα. Βλέπουμε, έχουμε εναλλαγές, έχουμε καλύτερους αγώνες, το προϊόν αναβαθμίζεται, γεμάτα γήπεδα, έχουμε τρομερή αύξηση εισιτηρίων. Όλα αυτά γιατί να τα χαλάσουμε? Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρόκειται να περάσει την Τετάρτη. Όσο για τον ΠΑΟΚ, που μας είπε στην αρχή ο Γιώργος, και εγώ τα έχω γράψει βέβαια ήδη στο φιλάθλο, απλά δεν πρόλαβα χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος έλεγε, παιδιά, γιατί να έχουμε 6, να είμαστε 4. Και τότε είχαν γράψει ότι φοβόταν τον Άρη. Να είμαστε 4. Και έγινε 4 για το play-off. Και έρχεται τώρα ο ΠΑΟΚ, έστω που ήθελε να βάλει πλάτη, και λέει να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Άρα μας δουλεύετε, κύριοι, στον ΠΑΟΚ? Δεν μπορεί να λέτε άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και ξέρετε ότι είναι και σε βάρος σας. Διότι το ποτάθλημα το τελευταίο που πήρατε, το πήρατε κόντρα σε κάθε προγνωστικό που ήσασταν εντυπωσιακοί στα play-off. Και καθαρίσατε τα ντέρμπι. Όπως και φέτος καθαρίσατε τα ντέρμπι και την πατήσατε με τους μικρούς. Αλλά είπαμε, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Καρδιογράφημα είναι ο ΠΑΟΚ. Όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ, επειδή ήξερε ότι δεν θα περάσει, ήθελε να βοηθήσει αυτές τις ΠΑΕ για τους δικούς του λόγους, όχι τώρα που λένε να έχει, τι να έχει, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Καταρχάς, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα δεν μπορούν να μείνουν. Γιατί απαγορεύεται από τον ΚΑΠ. Οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται. Εάν γίνει αναδιάρθρωση, θα πρέπει να ανέβουν από την Β' Εθνική, τη Super League 2. Δηλαδή ανέβηκε τώρα η Καλαμάτα και ο Ηρακλής στη θέση της Λάρισας και του Πανσεραϊκού. Εάν υποτεθεί ότι περνάει αναδιάρθρωση σύμφωνα με τον ΚΑΠ, επαναλαμβάνω, πρέπει να ανέβουν η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος. Γι' αυτό λοιπόν τα επιτελεία τα νομικά των Θεσσαλών και των Νεοσμυρνιωτών είναι σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, να πάει στην ΕΠΟ, να πάρθει απόφαση από την ΕΠΟ που οι πληροφορίες μου λένε ότι το βλέπει με θετικό μάτι, και να πάνε στο Βρούτσι, τον αρπόδιο υπουργό, να κατεβάσει νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε και εκλογές και σου λέει, ξέρω εγώ, να έχω τον κόσμο της Λάρισας ή των Σερών, δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία, αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι τώρα, πώς έχουν τα πράγματα με την αναδιάρθρωση, τα ακούτε από πρώτο χέρι.
1: Real FM. η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
1: Η ώρα είναι 4.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Ενημερωθείτε υπεύθυνα για τη διαδικασία της συνταξιοδότησής σας. Πότε θεμελιώνετε δικαίωμα σύνταξης, σε ποια ηλικία, με τι δικαιούμενο ποσό, ποια η διαδικασία για την επιτυχή χορήγηση της σύνταξής σας. Κλείστε άμεσα το ραντεβού σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
6: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
7: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
6: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαου. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχο. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
8: Και τώρα.
9: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Καλησπέρας φίλες και φίλοι. Χαίρετε, χαίρετε. Πάντοτε χαίρετε. Καλώς ορίσατε και πάλι εδώ στις μουσικές του πλανήτη. Όπως κάθε Κυριακή, άλλωστε 4 με 5, εκτός απρότου, εννοείται και σύνθεο, πιστεί εδώ στο εβδομαδιαίο μας ραντεβού στο πολύ αγαπημένο μας μουσικό κανάλι στους 105,1. Μέδρα το πανέμορφο και δημοκρατικό Ηράκλειο της Κρήτης. Έτοιμο το check-in μας, ναι. Boring completed, για πάμε σιγά σιγά να απογειωθούμε για το φανταστικό μας μουσικό ταξίδι στον κόσμο της Ethnic, World και Global Μουσικής. Ξεκινήσαμε λοιπόν το σημερινό μας μουσικό ταξίδι με κινηματογραφική διάθεση. Πρώτος μας σταθμός η Ιταλία και το εκρηκτικό ντεμπούτο ενός instrumental trio που φέρνει τη ζέστη της ερήμου στα ηχεία μας είναι η Αταμπάσκα, με μέλη που δραστηριοποιούνται πάνω από 2 δεκαετίες στη σκηνή και ενώθηκαν βασικά για να αναμίξουν, να μπλέξουν, δηλαδή να παντρέψουν το jazz funk με τα vintage soundtracks. Από το μόνιμο δίσκο τους στην Killer Groove Records ακούσαμε το μαγικό Porpora. Αφήνουμε λοιπόν αυτό το ιταλικό western σε ψυχοδελικό φόντο και μεταφερόμαστε τώρα στην Μπογκοτά της Κολομβίας. Εκεί θα συναντήσουμε τους αγαπημένους μας Μπάλτους. Ναι, το τριμελέ σχήμα που επιστρέφει με το 5ο του άλμπουμ, το Transmutations, έτσι τυκλοφορεί το άλμπουμ τους. Και η ιδιαιτερότητα αυτού του άλμπουμ ποια είναι? Πήραν δηλαδή τις ζωντανές ηχογραφήσεις από την ευρωπαϊκή τους περιοδία και την μετάλλαξαν εντός εισαγωγικών στο στούντιο για ένα έτσι πεντακάθαρο αλλά γεμάτο ενέργεια αποτέλεσμα. Θα ακούσουμε το θυστικό Ojos Verdes, Alchemized, μια deep ψυχεδελική μυσταγωγία με υπνοτικά φωνητικά.

φωσβέρδες από τους μπάλτους που μας μαγεύουν εδώ αλίπητα. Φανταστική μπάντα. Θα έχουμε την τιμή, αν δεν κάνουμε λάθος, να τους δούμε στην Αθήνα φέτος το καλοκαίρι.

Και η υπνοτική ροή συνεχίζεται, καθώς ανέβουμε τώρα λίγο γεωγραφικά. Από την Κολομβία θα πάμε στα blues της Νέας Ορλεάνης. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Gitkin, το προσωπικό project του πολυοργανίστα και παραγωγού Safe Tobin. Μέδρα τη Νέα Ορλεάνη, ο Gitkin αναμειγνύει με μοναδικό τρόπο το single coil twang της κιθάρας του με afro blues και Tuareg στοιχεία. Μέσα από το διπλό single που κυκλοφόρησε στην πάντα ποιοτική Wonder Wheel Recordings, την αγαπημένη μας, ακούμε το Alter Ego, ένα κομμάτι φτιαγμένο έτσι για περισσότερο νυχτερινές διαδρομές, αλλά κάνει και για τη δικιά μας ώρα τώρα.

Ο αγαπημένος μας Gitkin λοιπόν μας έδωσε αυτό το απαραίτητο raw bluesy, μπλουζιάρικο feeling, και για τη συνέχεια χαμηλώνουμε τους τόνους για κάτι πιο lounge και ονειρικό. Θα μπούμε τώρα σε ένα chill hop μονοπάτι με τη συνεργασία των Cats Roar και Desert Friends. Θα ακούσουμε το Cerulean Dreams, το οποίο περιλαμβάνεται στη συλλογή Summerland από την Two Plans Studio Recordings. Και είναι ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος του, ένας γαλάζιος, ανάλαφρος, λόφι μύθος, ιδανικός για να χαλαρώσει έτσι το μυαλό μας καθώς το ημίωρο προχωρά. Πάμε να το απολαύσουμε.

κομμάτι των Cerulean Dreams από τους Cuts Roar και Desert Friends. Και θα περάσουμε τώρα να ακούσουμε κάτι που έχει πιο έτσι βαθύ νόημα και λίγο πιο έντονο ρυθμό. Θα πάμε στην Νάπολη της Ιταλίας, σε αυτό το ιστορικό σταυροδρόμι πολιτισμών, όπου εκεί μας περιμένουν και θα μας υποδεχτούν οι Ψύχε, μία μπάντα με μέλη που έχουμε δει και στους Νουγκινία και τους Παρμπλου. Εδώ να ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Τινίσιο καλλιτέχνη Ζιάτα Τραμπέλση στο ούτι αλλά και στη φωνή. Και από το άλμπουμ τους λοιπόν το Ψύχε 2 στην Four Flies Records θα ακούσουμε το Χούρια, We Must Resist. Χούρια στα αραβικά να τονίσουμε σημαίνει ελευθερία και είναι ένας ύμνος βασικά αντίστασης ενάντια στην καταπίεση όπου το Afrobeat συναντά τους αραβικούς δρόμους. Για πάμε να ακούσουμε.

Λεμούρια λοιπόν, we must resist. Αντίσταση τώρα, πρέπει να αντισταθούμε. Μας τραγούδησαν η ψύχη και ο Ζιάτ Τραμπέλσι. Και η ενέργεια παραμένει ψηλά, θα την κρατήσουμε δηλαδή ψηλά, αλλά θα αλλάξει μορφή. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Αργεντινή και το label σημαία του Electro Cumbia ήχου, την ZZK Records, την αγαπημένη μας επίσης. Πάμε να ακούσουμε το Project Tremor μαζί με την Ignacia στο κομμάτι Anima Digital από το άλμπουμ τους Takui. Εδώ τα παραδοσιακά όργανα και οι ρυθμοί των άνδεων περνάνε μέσα από φουτουριστικά ψηφιακά φίλτρα, δημιουργώντας έτσι μια tribal ηλεκτρονική γιορτή. Πάμε να τους ακούσουμε.

0: Μήνυμα Digital λοιπόν από τους Tremor και η Ignacia. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο του πρώτου ημιώρου μας. Και ο καλύτερος τρόπος για να σφραγίσουμε αυτή τη ροή είναι με δύο θρύλους της παγκόσμιας underground σκηνής. Τον George Evelyn, τον άνθρωπο πίσω από τους Nightmare on Wax, να συναντά στην κονσόλα τον master της βρετανικής dub, τον τεράστιο
1: FM στους 103,3.
2: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
3: τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
4: Γεια σας, ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβγάνης.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
11: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
12: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
13: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
14: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
15: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Λατό FM στους 103,3.

quando continua Uhuru Consciousness, BCUC, η φοβερή αυτή πραγματικά μπάντα που στα live της μοιάζει με punk εξέγερση που συγκρούεται με gospel λειτουργία. Ναι, γίνεται και αυτό μέσα από το άλμπουμ τους The Road Is Never Easy. Έτσι, ο δρόμος ποτέ δεν είναι εύκολος, απλώς υπάρχουν και δυσκολίες σε αυτή τη ζωή. Στην Out Here Records εδώ ακούσαμε το συγκλονιστικό Magvala, μια afro-psychedelic κραυγή γεμάτη ρυθμό, παράδοση αλλά και αντίσταση από τους δρόμους του Soweto. Λοιπόν, παραμένουμε στην Αφρικανική Ήπειρο, αλλά αλλάζουμε ατμόσφαιρα. Θα πάμε στο Καμερούν και στη σπουδαία Coco Mbassi. Με μια καριέρα που μετρά σχεδόν 3 ολόκληρες δεκαετίες, επιστρέφει με το Evacade Part 1 μέσω της Unbounded Arts. Θα ακούσουμε το Bafrica 25 Edit, μια εκπληκτική εκλεπτισμένη μίξη Afro-Jazz στοιχείων και μιας κρυστάλλινης εκφραστικής φωνής που μιλά απευθείας στην ψυχή.

Φοβερή, βελούδινη, ατμοσφαιρική και βαθιά πνευματική spiritual φωνή της Κοκομπάση. Έχοντας συντεύσει για χρόνια ως backing vocalist δίπλα σε θρύλους όπως τον Σαλίφ Κεϊτά και τον Μάνου Ντιμπάγκο, αλλά και σε διάφορες έτσι gospel χοροδίες. Φοβερό το πώς διατηρεί τα ρυθμικά πατήματα της αφρικανικής soul. Είναι σαν να το έχουν στο αίμα τους, τι να πούμε. Συνεχίζουμε την τροχιά Afro-Fusion, αυτή τη φορά θα πάμε σε μια σύμπραξη που γεφυρώνει τη Γαλλία με την Μπουρκίνα Φάσο. Ο Γάλλος ντράμερ και περκασιονίστας Jérôme Joannick μαζί με την εκπληκτική μπάντα του Les Papas Gombos μας φέρουν τον ομώνυμο ήχο τους. Από την Ballada Music πάμε να ακούσουμε το Papas Gombos, ένα κομμάτι γεμάτο ζεστασιά, πλούσια, πνευστά Afro Grooves και τη βελούδινη φωνή του Μούσα Κοϊτά, φτιαγμένο για να σκορπά τη χαρά. Για πάμε.

Jérôme et Joanie Kell, Papa Combo, με το μόνιμο κομμάτι Papa Combo. Λοιπόν, αφήνουμε για λίγο τους αφρικανικούς ρυθμούς. Πάμε τώρα να πετάξουμε πάνω από τη Μεσόγειο, με προορισμό τα υψίπεδα της Καστήλης στην Ισπανία. Να συναντήσουμε το κορυφαίο πραγματικά folk συγκρότημα El Nan, το οποίο τι κάνει, ενώνει τις δυνάμεις του με τους Ringo Rango στο άλμπουμ Versos de la Paramo Negro. Θα ακούσουμε το κομμάτι Serenita, μια μοναδική.

Ελνάν λοιπόν. Η μουσική τους άρρηκτα συνδεδεμένη με το τοπίο τους, τους άγωνους, σκληρούς και γεμάτους σιωπή ισπανικούς κάμπους, τους λεγόμενους παραμός. Το άλμπουμ τους λοιπόν, Versus del Paramo Negro, από το οποίο ακούσαμε το κομμάτι Σερενίτα, δημιουργήθηκε αρχικά με τη μορφή τρίου, ακριβώς για να αφήσει χώρο στη σιωπή και τη γύμνια του τοπίου. Αν και η βάση τους βασικά είναι το καστιλιάνικο folklore, οι Ελνάν αναζητούν τις ρίζες της Ιβηρικής Χερσονήσου στο σημείο που συναντιέται η αραβική, η εβραϊκή και η κελτική κληρονομιά. Και γι' αυτό και ο ήχος τους μιλάει τόσο εύκολα με τη Βόρεια Αφρική ή με τις ηθαγενείς παραδόσεις της Λατινικής Αμερικής. Ναι, μας αρέσουν πολύ. Λοιπόν, εμείς θα πάμε τώρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε να συναντήσουμε τον πολυοργανίστα και συνθέτη Χιαρντέν Έρες μέσα από την ανεξάρτητη κυκλοφορία του άλμπουμ του Μάλκος Κέσεφ. Θα ακούσουμε το κομμάτι Battle Krav, ένας ήχος που ισορροπεί ανάμεσα στα αραβικά μακάμς και την ambient jazz. Μια φοβερή ονειρική σύνθεση με έντονα folk και cinematic στοιχεία που μοιάζει έτσι με soundtrack που ξεδιπλώνεται αργά μπροστά στα μάτια μας. Για πάμε να τους ακούσουμε.

φοβερός ο πολεοργανίστας Χαρντενέρες εδώ με την παρέα του με το κομμάτι Battle Krav που στα εβραϊκά η φράση σημαίνει ακύρωση μάχης ή ματαιωμένη μάχη. Μια έκκληση για εσωτερική ηρεμία και πάυση των εχθροπραξιών. Κάτι που γίνεται βέβαια και αντιληπτό από τη ροή και την μυσταγωγική ατμόσφαιρα αυτής της σύνθεσης. Μακάρι όλες οι μάχες να ακυρώνονται, αλλά εδώ βλέπουμε ότι συμβαίνει το αντίθετο, φουντώνουν οι μάχες, δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Και για τη συνέχεια, λοιπόν, η μεσογειακή μυσταγωγία βαθαίνει σε μία από τις πιο συγκλονιστικές φωνές της σύγχρονης world σκηνής. Σειρά έχει τώρα η Νέτα Ελκαϊάμ, η οποία φέρνει στο προσκήνιο την πλούσια έβρεο μαροκινή μουσική κληρονομιά της, όπου από το κομμάτι της, από το άλμπουμ της, συγγνώμη, Αρένας, θα ακούσουμε το Hava Hava. Ένα κομμάτι γεμάτο πάθος, όπου η παράδοση της Βόρειας Αφρικής συναντά τη σύγχρονη ενορχίστρωση και μια ερμηνεία που καθυλώνει από το πρώτο δευτερόλεπτο. Για πάμε να την ακούσουμε, λοιπόν.

0: 5.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
0: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
0: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
0: Ζουμάκης στη Σιτία. Κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
0: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
2: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
3: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
4: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
5: Λέ ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
4: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
4: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
3: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.
6: Ώστε να βγαίνει η νάχτη, πάει λιώς το ψιλορίτι.
7: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
8: Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
2: Μάμα μία!
1: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά μιλάς ιταλικά.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
4: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
3: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ. Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
5: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
3: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
5: Σίκα πώς?
3: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
6: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
7: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
9: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
10: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: 6.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου Καρτερού.
4: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
5: Μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
6: Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ. 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα.
7: Νότες πρίμα μέσα μπάσα ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας.
8: Άρχεψαν τα κουζουλά.
9: Προπόληση εισιτηρίων. Ο Δίο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.

0: Πρωτό FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε καν, έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

0: Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
2: Λατό FM στους 103,3.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή,
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Για επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό,
3: σκέψου έξυπνα. Σκέψου Ζουμάκης.
2: Επώνυμα προϊόντα Ευρώπης και Αμερικής. Τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα υγραερίου και ρεύματος, κλιματιστικά, ψυκτικούς θαλάμους και βιομηχανική ψήξη.
3: Ψυγεία σούπερ μάρκετ. Ανοξείδωτες κατασκευές, μικροσυσκευές, έπιπλα, γυαλικά και σερβίτσια.
2: Δωρεάν μελέτη χώρου και άμεση τεχνική υποστήριξη.
3: Ζουμάκης στη Σιτία, κάτω από το Εθνικό Στάδιο. Τηλέφωνο 28430 28888.
2: Ζουμάκης εξοπλισμοί.
3: Εδώ και 30 χρόνια μαζί.
4: Ζουμάκης, η έξυπνη επιλογή.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Frankie Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
8: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
9: Μάμα μία!
8: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 28410-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά...

0: Λατό FM.
1: Πίνω κρασί τσιμοναξάς και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Η μουσική μας ενώνει. Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
5: Γιατί η μουσική είναι για όλους.
6: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο, έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
7: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Coin, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
8: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
5: Η επαγγελματική κουζίνα σου.
9: Το σπίτι μας.
5: Η κάθε στιγμή που η φροντίδα συναντάει την αξιοπιστία.
9: Έχει δίπλα της την Τηλέμης Χορέκα.
5: Τηλέμης Χορέκα. Από το 1997. Εξειδικευμένες λύσεις επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές και τον κλιματισμό.
9: Με άμεση εξυπηρέτηση και σέρβις στις πιο συμφέρουσες τιμές και ευκολίες πληρωμής.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 69, Μάλια. Τηλέφωνο 2897-0-34100. Τη Λέμης Χορέκα και εξοπλιστήκατε.
10: Φως και ήχος. Τώρα όλα σε ένα κατάστημα. Το μοναδικό κατάστημα στο Λασίθι που ενώνει τον επαγγελματικό ήχο και τον φωτισμό.
11: Κιθάρες, πιάνα, χρωστά, πνευστά και ό,τι χρειάζεσαι για τη μουσική σου έμπνευση. Μελέτη του χώρου σου, πώληση, ενοικίαση, εγκατάσταση.
10: Και φυσικά, οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, καλώδια ήχου και εικόνας, λάμπες, LED ταινίες και όλες οι μικροσυσκευές που κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. Τώρα σε νέα διεύθυνση. Κωνσταντίνου Καραμαλή 39 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 2841-0-24395. www.φωσήχος.gr. Ήχος. Τώρα όλα παίζουν σε ένα μαγαζί.
9: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 2841-0-25718 και 27-562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
12: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2841-0-27-001.
13: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιθίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Αντέχεις. Προλαβέ τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
2: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς. Delizio. Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι. Κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
3: Μάμα μία!
2: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά... μιλάς ιταλικά.
4: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και οικόνομοι εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 2841-0-31-225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων Ταμπουρατζής. Inspire Living.
0: Λατό FM στους 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
4: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
1: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Κάθε Σάββατο πρωί 9.30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
7: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
6: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
8: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
9: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
10: Και τώρα.
11: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας
12: αυτή τη

Το μικρό φεστιβάλ οδείου τέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 Πρωτού. Βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά! Προπόληση εισιτηρίων, οδείο τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.

0: 100.8 FM.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σας καλωσορίζω σε άλλη μια εκπομπή. Απόψε το «Έλα να το μιλήσουμε» ανοίγει την πόρτα σε κάθε ελληνικό σπίτι που αυτές τις μέρες μυρίζει καφέ, άγχος, ξενύχτη και υπομονή. Το σημερινό μας θέμα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις. Ένας θεσμός, ένας μύθος, ένας συλλογικός άθλος που για μερικές εβδομάδες παγώνει τον χρόνο σε ολόκληρη τη χώρα. Σας περιμένω μηνύματα, απορίες, εμπειρίες στο κινητό

εκπομπή, έλα να το μιλήσουμε, όπου μπορείτε να γράφετε επώνυμα ή ανώνυμα, αρκεί να γίνετε μέλη. Και στα προσωπικά μου προφίλ, Νιώσε Καλά, Λίνα Καροφυλάκη, Instagram και Facebook.

το ακαδημαϊκό απολυτήριο και τότε είχαμε τις εισιτήριες εξετάσεις, έτσι λεγόντουσαν. Από τότε έγιναν αρκετές αλλαγές. Το 80 ο Ράλης τις ονόμασε Πανελλήνιες. Το 83 ο Παπανδρέου τις έκανε γενικές εξετάσεις με δέσμες. Και από το 2000 ξέρουμε ότι έχουμε πανελλαδικές. Η ουσία όμως παρέμεινε ίδια. Ένας απόλυτα αδιάβλητος αλλά ταυτόχρονα εξοντοτικός μηχανισμός επιλογής. Οι προϋποθέσεις για να πετύχεις: στεγνή αποστήθηση, αντοχή στην πίεση, ψυχραιμία και μια σχεδόν στρατιωτική πειθαρχία. Το σύστημα αυτό, αντί να καλλιεργεί την κριτική σκέψη, μετατράπηκε με τα χρόνια σε ένα μαραθώνιο ταχύτητας και απομνημόνευσης, πολλά σαρδάμ σήμερα, όπου ένα λάθος της στιγμής μπορεί να κρίνει τους κόπους ετών.

λίγο εκεί, ακριβώς επειδή το σχολείο μοιάζει να αδυνατεί να προετοιμάσει τα παιδιά για τέτοιο επίπεδο απαιτήσεις, που τόνει η παραπαιδεία. Τα φροντιστήρια στην Ελλάδα έγιναν ο παράλληλος ή ο κυρίαρχος θεσμός. Τα παιδιά πλέον κάνουν διπλή βάρδια. 5-6 ώρες το πρωί στο σχολείο και άλλες τόσες το μεσημέρι και το απόγευμα στο φροντιστήριο, για να γυρίσουν το βράδυ στο σπίτι και να ξεκινήσουν το διάβασμα μέχρι τα ξημερώματα. Φτάσαμε μάλιστα στο σημείο, ειδικά τους τελευταίους μήνες στις τρίτες λυκείου, οι μαθητές να απαξιώνουν πλήρως το δημόσιο σχολείο και να προτιμούν να κρατούν τις απουσίες τους για να μην πηγαίνουν καθόλου στις τάξεις και να κάθονται στο σπίτι ή στο φροντιστήριο, γιατί νιώθουν ότι εκεί γίνεται η πραγματική δουλειά. Το σχολείο δυστυχώς αντιμετωπίζεται πια ως ένας τυπικός γραφειοκρατικός σταθμός και το φροντιστήριο ως το πραγματικό εισιτήριο της

στην Ελλάδα οι Πανελλήνιες δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι οικογενειακός άθλος. Πάνω σε αυτές τις εξετάσεις έχουν να αποθέσουν όλες τις ελπίδες και τα όνειρά τους, όχι μόνο οι μαθητές αλλά και οι γονείς. Είναι οι θυσίες των γονιών που κόβουν από παντού για να πληρώνουν τα δίδαχτρα. Είναι η μάνα που περιμένει με το φρούτο στο χέρι. Είναι ο πατέρας που κάνει τον οδηγό. Χαμός. Όταν ένα παιδί δίνει πανελλήνια, στο σπίτι επικρατεί μια ιδιότυπη δικτατορία άγχους. Περπατάνε όλες τις μύτες, η τηλεόραση κλείνει, οι κοινωνικές έξοδοι εκμεταλλίζονται, οι καυγάδες αποφεύγονται σαν έφλεκτο υλικό. Όλη η οικογένεια μπαίνει σε καραντίνα. Είναι ένας συλλογικός ιός αγωνίας, όπου αν το παιδί γράψει καλά, ανασένει όλο το σπίτι. Και αν γράψει άσχημα, θρυνούν όλοι μαζί. Επανερχόμαστε με τον οδηγό επιβίωσης για μαθητές και γονείς.

πάμε στον οδηγό επιβίωσης. Για τους μαθητές θα πούμε ψυχραιμία, οι παιδιά και στρατηγική. Έχουμε να πούμε, πρώτον, η παύση του blackout. Αν νιώσεις ότι το μυαλό σου άδειασε, μην τρομάξεις. Αυτό βέβαια είναι όταν πας να δώσεις εξετάσεις. Είναι η αδρεναλίνη. Άφησε το στυλό, κλείσε τα μάτια, πάρε τρεις βαθιές εισπνοές από τη μύτη και βγάλε τον αέρα αργά, όσο πιο αργά μπορείς, από το στόμα. Η μνήμη σου θα ξεκλειδώσει αμέσως. Όταν βγεις από τις εξετάσεις, το μάθημα τελείωσε. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Μην συγκρίνεις απαντήσεις στα σκαλιά και μην ελέγχεις λύσεις στο διαδίκτυο. Το μυαλό σου χρειάζεται restart για το επόμενο μάθημα, να είναι έτοιμο. Αυτά είναι για τις ίδιες τις εξετάσεις. Τώρα πάμε στο πώς διαβάζουμε σωστά. Έχουμε τη μέθοδο Pomodoro, που σημαίνει τι, διαβάζουμε απερίσπαστα για 40-45 λεπτά και κάνουμε διάλειμμα για 5 με 10 λεπτά, αληθινό διάλειμμα. Σηκωνόμαστε, πίνουμε νερό, περπατάμε, ασχολούμαστε με κάτι άλλο, όχι όμως με κινητό, TikTok και τέτοια στο διάλειμμα, γιατί αυτό κουράζει ακόμα περισσότερο τον εγκέφαλό μας. Μοιράζουμε την ύλη, σπάμε την ύλη της ημέρας σε μικρά διαμερισματικά κομμάτια, π.χ. 5 σελίδες τη φορά, ούτως ώστε το μυαλό να βλέπει ένα μικρό συγκεκριμένο στόχο, να μην παθαίνει πανικό και να ξεκινάει πιο εύκολα. Έχουμε την ενεργητική μάθηση. Αφού διαβάσεις μια ενότητα, κλείσε το βιβλίο και προσπάθησε να την εξηγήσεις στον εαυτό σου με δικά σου λόγια ή γράψε λέξεις κλειδιά που να σε βοηθάνε να τα θυμάσαι. Αν μπορείς να εξηγήσεις απλά στον εαυτό σου τη διάβασες, τότε το έχεις εμπεδώσει. Επίσης, χρειάζεται ύπνος και καλή ενυδάτωση. Το ξενύχτιο εδώ είναι εχθρός. Η μνήμη σταθεροποιείται κατά το βαθύ ύπνο. Οπότε χρειάζονται οπωσδήποτε 7 με 8 ώρες ύπνο. Παράλληλα, η επαρκής ενυδάτωση κρατάει τον εγκέφαλο σε ρυθμό και σε υψηλά επίπεδα. Πριν να περάσουμε στους γονείς, περιμένω τα μηνύματά σας στο 69-48-266-209. Ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας, SMS ή Viber, στο chat του latofm.gr, με λατινικά γράμματα είπαμε, στη σελίδα της εκπομπής έλα να το μιλήσουμε, αρκεί να γίνετε μέλη, γράφετε ανώνυμα, και στα προσωπικά μου προφίλ Νιώσε Καλαλίνα Καροφυλάκη, Facebook και Instagram. Επανερχόμαστε με οδηγίες για τους γονείς.

οι γονείς τώρα. Οι γονείς πρέπει να είναι το ασφαλές λιμάνι, όχι οι εξεταστές των παιδιών τους. Το παιδί ξέρει πολύ καλά ότι δίνει εξετάσεις. Μην του το θυμίζετε με ρωτήσεις τι που έγραψες ή διάβασες. Όταν έχουμε όμως ένα παιδί το οποίο το παρατηρούμε να μην κάνει προσπάθεια και να έχει μείνει, να έχει λίγο παραιτηθεί, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι το παιδί πίσω από αυτή τη συμπεριφορά ποτέ σχεδόν δεν κρύβεται τεμπελιά. Συνήθως κρύβεται φόβος. Ο τεράστιος φόβος αποτυχίας. Το παιδί σκέφτεται ασυνείδητα, αν δεν προσπαθήσω και αποτύχω, θα φταίει που δεν διάβασα. Αν προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου και αποτύχω, τότε θα φταίω εγώ γιατί είμαι ανίκανος. Και εδώ είναι ένας φόβος που δεν θέλουμε να το, δεν θέλει το παιδί να το δει να επιβεβαιώνεται. Οπότε η δουλειά των γονιών είναι να αφαιρέσουν το βάρος από το παιδί τους, να χαμηλώσουν τον πύχη της προσδοκίας για να πάρει μπροστά το παιδί. Οπότε ένας γονιός τι μπορεί να πει? Καταλαβαίνω ότι έχει κουραστεί και ίσως νιώθεις ότι δεν έχει νόημα τώρα στο τέλος. Δεν με νοιάζει αν θα βγάλεις όλη την ύλη, ούτε μου χρωστάς κανένα άριστα. Κάνε απλά μια προσπάθεια για τις επόμενες 2 ώρες, μόνο για σήμερα. Πάμε, βήμα-βήμα. Να του το σπάσει μικρό δηλαδή. Ή σε βλέπω που έχεις αφήσει τα βιβλία και διαισθάνομαι ότι περνάς μεγάλο ζόρι μέσα σου. Θες να μου πεις τι σε φοβίζει περισσότερο? Είμαι εδώ για να σε ακούσω, όχι για να σε κρίνω, για να σου βάλω τις φωνές. Πολύ σημαντικό αυτό. Ότι δεν το έχετε κρατήσει και θέλετε να το ξαναπούμε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα να το ξαναπούμε στον αέρα. Κάτι άλλο που θα μπορούσε να πει ο γονιός στο παιδί για να αφαιρέσει το βάρος είναι ότι το μέλλον και η ζωή είναι δικά σου. Εσύ θα κάτσεις το θρανίο, όχι εγώ. Εγώ τη δική μου πορεία την έκανα. Θέλω όμως να προσπαθήσεις μόνο και μόνο για να ξέρεις αύριο ότι δεν τα παράτησες πριν καν πεις στο γήπεδο. Δώσε στον εαυτό σου την ευκαιρία να δεις εσύ τι μπορείς να καταφέρεις. Χωρίς κριτική. Απλώς ως τεστ. Ένα παιδί που δεν ξεκινάει επειδή έχει πελαγώσει και δεν ξέρει από πού να αρχίσει. Ένας γονιός θα μπορούσε να του πει: έλα να κάτσουμε μαζί 5 λεπτά, μην διαβάσεις, απλώς έλα να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα για το τι προλαβαίνεις να κοιτάξεις σήμερα, έστω τα βασικά. Αν θέλεις πες μου τα προφορικά σαν ιστορία ή πες μου αν θέλεις να καθίσω δίπλα σου να σου κρατάω σημειώσεις. Πολύ σημαντικά αυτά τα tips για τους γονείς. Επαναλαμβάνω, αν κάτι θέλετε να το ξαναπούμε στον αέρα, μπορείτε να το ζητήσετε. Και μετά, πριν να φύγει το παιδί από το σπίτι για να πάει για εξετάσεις, εγώ είμαι περήφανος για την προσπάθεια που έκανες όλη τη χρονιά. Ό,τι και να γράψεις σήμερα, η αγάπη μου και η περηφάνεια μου για σένα δεν αλλάζουν. Αυτό αφαιρεί βάρος από το παιδί. Κάτι άλλο. Σε βλέπω πόσο προσπαθείς και είμαι ήδη περήφανος για σένα, ό,τι και αν γράψει αυτό το στυλό. Του τα λέτε αυτό και κατά τη διάρκεια που διαβάζει. Αναγχώνεται, το βλέπετε να αγχώνεται, να λέτε δεν πειράζει που λυγίζεις τώρα, άφησε το να βγει. Είμαστε ομάδα σε αυτό και θα το περάσουμε μαζί. Ή το στομάχι σου σφίγγεται επειδή νοιάζεσαι. Αλλά θέλω να θυμάσαι ότι για μένα είσαι το πιο σπουδαίο παιδί του κόσμου και όχι ένας βαθμός, μάτια μου. Επίσης, οι γονείς καλό είναι να μην μεταφέρετε το δικό σας πανικό στο παιδί. Αν θέλετε να λυγίσετε και να βγάλετε το άγχος σας, κάντε το μακριά του. Μπροστά στο παιδί πρέπει να είστε ο βράχος της ψυχραιμίας. Λοιπόν, μικρές φράσεις τώρα καθημερινές αποφόρτισης για τα παιδιά μας. Άφησε τα βιβλία για απόψε, πάμε να κάνουμε μια βόλτα να καθαρίσει το μυαλό σου. Ξέρω ότι φοβάσαι, αλλά έχεις περισσότερη δύναμη από όσο νομίζεις αυτή τη στιγμή. Ό,τι και αν γίνει τον Ιούνιο, το καλοκαίρι μας θα είναι όμορφο, μην μου το ξεχνάς αυτό. Αυτά έχετε τα πρόχειρες στην άκρη του μυαλού σας, γιατί μπορεί να χρειαστούν.

τα λάθη τώρα που κάνουμε οι γονείς. Σωστή πρόθεση βέβαια πάντα έχουμε, αλλά καμιά φορά δεν φτάνει. Είναι πρώτον η υπερβολική περιποίηση. Το συνεχόμενο χαϊδολόγημα με χυμούς και φρούτα κάθε 10 λεπτά θυμίζει στο παιδί ότι βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάνοντας τον να νιώθει και την υποχρέωση και το βάρος και σαν ασθενής, όχι σαν μαθητής. Επίσης, δεύτερο, οι συγκρίσεις που σκοτώνουν. Οι φράσεις όπως ο Γιωργάκης διαβάζει 12 ώρες φέρνουν θυμό, απογοήτευση και κάνουν το παιδί να νιώθει ότι έχει ήδη αποτύχει στα μάτια σας. Κάθε παιδί θέλω να θυμόμαστε ότι έχει το δικό του ρυθμό, το δικό του τρόπο που μαθαίνει. Τρίτον, η προβολή δικό μας αποθυμένων. Το παιδί μας θέλω να θυμάστε ότι δεν είναι προέφτας του δικού μας εαυτού, του κουμπαράς για τα ανεκπληρωτά όνειρά μας. Δίνει εξετάσεις για τη δική του τη ζωή, όχι για τη δική μας. Τέταρτον, το τάμα και η δωροδοκία. Οι προσχέσεις για ακριβά δώρα ή αυτοκίνητα αυξάνουν την πίεση, καθώς το παιδί σκέφτεται ότι αν αποτύχει έχει να χάσει και τα δώρα και θα απογοητεύσει και τον εαυτό του και την οικογένεια. Διπλή απογοήτευση δηλαδή. Και πέμπτον, αλλαγή της ατμόσφαιρας του σπιτιού. Δηλαδή, η επιβολή νεκρικής υγιής στέλνει από το παιδί την κανονικότητα. Το σπίτι πρέπει να παραμένει καταφύγιο, αλλά χρειάζεται και ένα αστείο, χαλαρά να είμαστε, για να φανεί ότι η ζωή συνεχίζεται και έξω από το δωμάτιο του παιδιού.

τώρα, μετά τις Πανελλήνιες, το σχέδιο Β. Η Πανελλήνιες είναι μια πόρτα, αλλά δεν είναι η μοναδική στον κόσμο. Το μέλλον ενός ανθρώπου δεν κρίνεται μέσα σε τέσσερις κόλλες χαρτί στα 18 του χρόνια. Γνωρίζουμε όλοι ανθρώπους που δεν πέρασαν πουθενά και σήμερα είναι επιτυχημένοι επαγγελματίες. Και άλλες που τέλειωσαν μια σχολή επειδή έπρεπε και το πτυχίο τους έχει μείνει κλειδωμένο σε ένα σιρτάρι. Αν το αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό, υπάρχουν πάντα εξαιρετικές εναλλακτικές επιλογές. Πρώτον, η δεύτερη προσπάθεια, που σημαίνει ότι αν το παιδί το θέλει πραγματικά, η δεύτερη χρονιά είναι συχνά πιο όρημη και με λιγότερο άγνωστο φόβο. Τι σημαίνει Πανελλήνιες, το έχει ήδη ζήσει το παιδί, πάει πιο άνετα. Και δεύτερον, άλλες κατευθύνσεις. Ιδιωτικές σχολές, ΙΕΚ, σπουδές στο εξωτερικό ή άμεση αναζήτηση εργασίας πάνω σε κάτι που πραγματικά το παιδί αγαπάει και του ταιριάζει. Γονείς. Αν το παιδί σας αποτύχει, δεν καταστράφηκε το μέλλον του. Καταστράφηκε απλώς ένα πλάνο. Φτιάχνουμε καινούριο πλάνο. Εκείνη τη μέρα το παιδί χρειάζεται μια αγκαλιά και μια φράση. Δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω μαζί. Λοιπόν, και τώρα ο λόγος περνάει σε εσάς. Είτε είστε μαθητής που νιώθει τον κόπο στο στομάχι να μεγαλώνει, είτε είστε γονιός που βλέπει το παιδί του να λυγίζει και δεν ξέρει πώς να το βοηθήσει. Στείλτε μου μήνυμα στο 6948-266-209, στο chat του σταθμού latofm.gr, είπαμε με λατινικά γράμματα, στη σελίδα Έλα να το μιλήσουμε στο Facebook ή στο Νιώσε Καλά Λίνα Καροφυλάκη, Instagram και Facebook. Ελάτε να το μιλήσουμε, ελάτε να μοιραστούμε αυτό το βάρος. Περιμένω τα μηνύματά σας, ήδη έχουν έρθει τα πρώτα και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό.

Το πρώτο μας μήνυμα είναι από την Κατερίνα, μαθήτρια. Νιώθω ότι δεν θυμάμαι τίποτα από την ιστορία. Καλησπέρα Λίνα, δίνω φέτος και νιώθω ότι όσο πλησιάζουν οι μέρες το μυαλό μου αδειάζει. Ανοίγω την ιστορία και νομίζω ότι δεν θυμάμαι ούτε τις ημερομηνίες ούτε τα ονόματα. Έχω πάθει πανικό, νιώθω ότι θα το πάω, ότι θα πάω και θα γράψω μηδέν. Τι να κάνω? Κατερίνα μου λοιπόν, πάνε μια βαθιά ανάσα καταρχάς. Αυτό που παθαίνεις δεν είναι αμνησία, είναι το κλασικό παιχνίδι που μας παίζει το άγχος, κορίτσι μου. Το μυαλό σου είναι σε μια αποθήκη και επειδή στην πόρτα την έχεις γεμίσει με πανικό, δεν μπορείς να δεις τι έχει μέσα. Μόλις κάτσεις στο θρανείο και δεις τα θέματα, η μνήμη σου θα ξεκλειδώσει. Εμπιστεύσου τη δουλειά που έχεις κάνει μέχρι τώρα. Αν νιώσει εκείνη τη στιγμή όμως ότι σε πιάνει ένα blackout, άφησε το μυαλό, άφησε το στυλό, συγγνώμη, κλείσε τα μάτια και πάρε τρεις. Εισπνοή από τη μύτη, πάρα πολύ αργή εκπνοή από το στόμα, τρεις φορές και μη φοβάσαι. Όσα διάβασες είναι όλα εκεί μέσα, είναι στο μυαλό σου, τα ξέρεις, τα έχεις. Μια μικρή επανάληψη ακόμα και έφυγες.

Που είναι να μας διακόψουν τα διαφημιστικά, να πούμε άλλο ένα μήνυμα που έχει έρθει. Λέει, είναι ένας πατέρας, λέει, γεννά ο γιος μου, έχει κλειστεί σε ένα δωμάτιο εδώ και μήνες. Δεν μας μιλάει, τρώει ελάχιστα και αν του πούμε μια κουβέντα ξεσπάει. Φοβάμαι για την ψυχολογία του, πώς πρέπει να αντιδράσουμε ως γονείς. Αυτή η κλειστή πόρτα είναι η άμυνα του παιδιού σου, του πιέσει. Το καταλαβαίνεις. Αυτές τις μέρες μην προσπαθείς να του κάνεις συζητήσεις για το μέλλον, ούτε να τον πιέζει να σου μιλήσει. Γίνε απλώς το ασφαλές του λιμάνι. Άφησε τον στην ησυχία του, μην του μεταφέρεις το δικό σου το πανικό. Το μόνο που χρειάζεται να του δείξεις είναι ότι είσαι εκεί. Είμαι εδώ. Και ό,τι και αν συμβεί, θα είμαι μαζί σου. Χωρίς όρους και χωρίς προϋποθέσεις.

0: πειράζει, να προλαβαίνουμε να πούμε άλλο ένα μήνυμα. Στο σπίτι μου ακούω συνέχεια για την νομική, για το πόσο περήφανος θα τους κάνω. Κάθε φορά που τους ακούω νιώθω να βάλω στο στήθος. Αν δεν περάσω νιώθω ότι θα τους καταστρέψω τη ζωή. Μαρία μου, άκουσε με καλά. Δεν κουβαλάς εσύ την ευτυχία των γονιών σου στις πλάτες σου. Οι γονείς σου σε αγαπάνε, αλλά κάνουν ένα μεγάλο λάθος να προβάλλουν πάνω σου τις δικές τους προσδοκίες. Εσύ μπαίνεις να γράψεις τη δική σου ζωή και όχι για τη δική τους. Αφαίρεσαι λοιπόν αυτό το βάρος από πάνω σου. Αν η νομική είναι δικό σου όνειρο, κυνήγησέ το. Αν είναι δικό τους, άφησε το έξω από την αίθουσα των εξετάσεων, σε παρακαλώ πολύ. Βρες το δικό σου όνειρο.
1: Μουσικώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κύκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
3: Μπαξεβγάνης.
4: Κάτι λίγα.
3: Μπαξεβάνης.
8: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Από τη φορολογική σας δήλωση στην Φοροεπίλησης Λογιστική έως και σύνθετα σενάρια φορολογικού σχεδιασμού, προγράμματα ΕΣΠΑ, ασφαλιστικά, εργασιακά, συμβουλές συνταξιοδότησης, business plan, οι συνεργάτες μας μπορούν να σας προτείνουν τη βέλτιστη λύση στο θέμα που σας απασχολεί. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΒ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
9: Λατό FM, στους 103,3.
0: Και επιστρέψαμε... Μας λέει ένας μαθητής. Καλησπέρα Λίνα, βλέπω τους φίλους μου να έχουν λιώσει. Έχουμε χάσει τα καλύτερα μας χρόνια για ένα σύστημα που μας θέλει ρομπότ. Και δεν περάσω δηλαδή τι έγινε. Χάθηκε ο κόσμος. Μερικές φορές νιώθω ότι θέλω να τα παρατήσω. Και έχει από το δίκιο του παλικάρι μας σε αυτό που λέει για το σύστημα. Είναι όντως εξοντωτικό. Αλλά πρόσεξε παιδί μου. Όχι, δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν περάσεις. Οι Πανελλήνιες δεν κρίνουν αν αξίζεις σαν άνθρωπος, ούτε κρίνουν όλο το μέλλον στα 18 σου. Όμως αφού έφτασες μέχρι την πηγή, μην τα παρατάς τώρα. Μπες, κάνε την προσπάθειά σου για σένα και να θυμάσαι ότι όποιο και είναι το αποτέλεσμα, υπάρχουν δεκάδες εναλλακτικοί δρόμοι για να πετύχεις τη ζωή σου. Αλλά κάντε την προσπάθειά σου, μην τα παρατάς. Είσαι ένα βήμα πριν. Ό,τι καταφέρεις, δεν έχει πρόβλημα.

ένα μήνυμα από τον Νίκο. Μας λέει και την ηλικία του ο Νίκος για να καταλάβουμε τι θέλει να μας πει. 38 ετών. Λέει καλησπέρα Λίνα. Ακούω την εκπομπή σου και χαμογελάω γιατί μου θύμισε τον εαυτό μου πριν από 20 χρόνια. Έδινα το 2006. Θυμάμαι το άγχος, τα κλάματα, τη μάνα μου να με κυνηγάει με τα φαγητά. Πέρασα οικονομικά, σπούδασα, σήμερα δουλεύω στις πωλήσεις. Θέλω απλά να πω στα παιδιά που μας ακούνε. Τότε στα 18 σου νομίζω ότι αν αποτύχεις είναι το τέλος του κόσμου. Σήμερα στα 38 μου κοιτάζω πίσω και καταλαβαίνω ότι ήταν απλά ένα επεισόδιο μιας τεράστιας σειράς. Μια ανάμνηση. Μην τρελαίνεστε λοιπόν παιδιά, η ζωή είναι γεμάτη ανατροπές και οι πιο ωραίες πόρτες ανοίγουν εκεί που δεν το περιμένεις. Τι όμορφο μήνυμα από τον Νίκο. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Είναι τέλειο αυτό το μήνυμα. Είναι ακριβώς η φωνή της λογικής που χρειάζονται τα παιδιά σήμερα. Ένα επεισόδιο μιας τεράστιας σειράς. Αυτό είναι πραγματικά οι Πανελλήνιες. Τι ωραία κουβέντα. Όταν είσαι 18 χρονών όμως δεν έχεις την εμπειρία να δεις τη μεγάλη εικόνα. Βλέπεις μόνο τον τοίχο των εξετάσεων μπροστά σου. Χρειάζεται λοιπόν να ακούγονται αυτές οι φωνές ανθρώπων που πέρασαν από αυτό το μονοπάτι, μεγάλωσαν, προχώρησαν και σήμερα βλέπουν ότι η ζωή έχει πολλά περισσότερα δώρα να τους δώσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Νίκο και περιμένουμε και άλλες εμπειρίες. Είμαστε εδώ, σας περιμένουμε να σας ακούσουμε.

Και μας έχει στείλει ένα μήνυμα φίλος φίλη από την Άξο. Μας λέει, αν επιτρέπετε να δώσω ένα tip σαν παιδί που μάθαινε πολύ δύσκολα. Όταν το έκανα, σώθηκα. Ό,τι και αν έχει διαβάσει κάποιος μέσα στην ημέρα και κυριολεκτικά δεν θυμάται τίποτα, τότε πριν τον ύπνο, 3 φορές ταχύα ανάγνωση δυνατά. Το πρωί γίνεται κάτι μαγικό. Ο εγκέφαλος έχει αποθηκεύσει όλες τις πληροφορίες και μιλάω για δύσκολη ορολογία. Κι όμως, κάντε το, θα δείτε. Μπράβο, ωραίο tip. Ελπίζω να το χρησιμοποιήσετε και να σας φανεί χρήσιμο. Ευχαριστώ.

Μια μητέρα τώρα μας λέει: η κόρη μου διαβάζει μέχρι τις 4 το πρωί και ξυπνάει στις 7 για σχολείο. Παιδί μου, θα καταρρεύσει. Τη λέω ότι θα καταρρεύσει και μου φωνάζει ότι δεν προλαβαίνει την ύλη. Πώς μπορώ να την πείσω να αλλάξει πρόγραμμα τώρα στο τέλος? Παιδάκι μου, ρε, το καημένο έχει αγχωθεί. Λοιπόν, πες την κόρη σου ότι το ξενύχτη είναι ο μεγαλύτερος της εχθρός αυτή τη στιγμή. Ο εγκέφαλος χρειάζεται βαθύ ύπνο για να σταθεροποιήσει αυτά που διάβασε μέσα στη μέρα. Αν πάψει, αν πάει να γράψει κουρασμένη και άϊπνη, το μυαλό της θα μπλοκάρει πιο εύκολα. Αν δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, ας κοιμάται λίγο μέσα στην ημέρα, να συμπληρώνει τις ώρες του ύπνου. Χρειάζεται 7 με 8 ώρες ύπνου οπωσδήποτε για να έχει καθαρή σκέψη τα παιδιά. Ελπίζω να το καταφέρει. Δεν ξαναζητεί.

έχουμε πολλά μηνύματα, οπότε μουσική δεν θα την πολύ ακούσουμε σήμερα. Έχει και ωραία τραγούδια, δεν πειράζει. Θα τα ξαναπαίξουμε στην επόμενη φορά. Λοιπόν, μας λέει ο Αλέξης: Λίνα, πιάνω τον εαυτό μου να ανοίγει το βιβλίο και μετά από 2 λεπτά να κοιτάω το κινητό. Κάνω ώρες στο Instagram, μπορώ να το καταλάβω και μετά με πιάνουν τύψεις. Πώς να μαζέψω το μυαλό μου? Αλέξη μου, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Το κινητό είναι η πιο εύκολη απόδραση όταν πιεζόμαστε. Δοκίμασε όμως κάτι πρακτικό, σε παρακαλώ. Βάλε ένα χρονόμετρο στα 40 λεπτά και κλείσε τελείως το κινητό ή βάλε το σε άλλο δωμάτιο. Διάβασε μόνο για αυτά τα 40 λεπτά. Μετά κάνε ένα 10 λεπτό διάλειμμα, αλλά μην ανοίξεις πάλι Instagram, σε παρακαλώ. Σήκω, πιες νερό, βγες στο μπαλκόνι, δώσεις στον εγκέφαλό σου αληθινή ξεκούραση. Ή αν ρίξεις μία ματιά γιατί περιμένεις μήνυμα από την κοπέλα σου ή οτιδήποτε, θα είναι μία ματιά και το ξαναπαρατάς το κινητό. Εντάξει, έλα κάνε το, μπορείς, είμαι σίγουρη ότι μπορείς. Καημένος πατέρας τώρα λέει: μας κόβουμε από... Καλησπέρα. Κόβουμε από παντού για να πληρώνουμε φροντιστήρια. Έχουμε ξεχάσει τα πει έξοδο ή ρούχο. Το παιδί το βλέπει αυτό. Αγχώνεται και νιώθει ενοχές για τα λεφτά που ξοδεύουν. Πώς το διαχειριζόμαστε? Λοιπόν, παιδί, με αυτό είναι το κλασικό δράμα της ελληνικής οικογένειας. Το παιδί τώρα κουβαλάει διπλό άγχος επειδή βλέπει και τις θυσίες σας. Πρέπει να καθίσεις λίγο μαζί του όμως και να του πεις καθαρά: αυτά τα χρήματα είναι η δική μας επένδυση για σένα και το κάνουμε μόλι μας την καρδιά. Δεν μας χρωστάς τίποτα, δεν θέλουμε να νιώθεις ενοχές. Εμείς θέλουμε μόνο να είσαι εσύ καλά. Δηλαδή προσπάς να του διώξεις αυτό το βάρος, γιατί θα τον φρενάρει σίγουρα και στο διάβασμά του. Εξήγησε του ότι αυτό το κάνετε μόλις σας την καρδιά και δεν περιμένετε κανένα αποτέλεσμα. Το κάνετε γιατί έτσι το νιώθετε. Τελεία.

αυτός είναι ο μεγαλύτερος εφιάλτης μου, Λίνα, να κάτσω στο θρανίο και να δω τα θέματα και να μην βγαίνει καμία λέξη. Έχω ακούσει για παιδιά που έπαθαν κρίση πανικού μέσα στην τάξη. Πώς θα με προστατέψω? Ο φόβος του φόβου, κορίτσι μου ή αγόρι μου, είναι ο χειρότερος από την ίδια την εξέταση. Αν νιώσει την καρδιά σου να χτυπάει δυνατά, μην τρομάξεις καταρχάς. Είναι απλώς η αδρεναλίνη που σου λέει σήκω και πάλεψε. Δεν πρόκειται να πάθεις τίποτα. Κάνε αυτό το κόλπο με τις ανασούλες που σας είπα. Εισπνοή από τη μύτη και πολύ πολύ αργή εκπνοή από το στόμα. Όσο πιο αργά μπορείτε. 3 φορές τουλάχιστον. Πιες μια γουλιά νερό και ξεκίνα ήρεμα να διαβάζεις τα θέματα από αυτό που σου φαίνεται ίσως και πιο εύκολο. Έτσι θα πάρει μπρος το μυαλό σου και όλα θα πάνε καλά. Θεώρησε φυσιολογικό ότι άγχος νιώσει εκείνη τη στιγμή. Είναι κάτι που το ζεις πρώτη φορά και είναι φοβερά στρεσογόνο. Είναι φυσιολογικό ότι νιώσεις. Ανασούλες όμως, please, να το θυμάσαι.

ένα δύσκολο μήνυμα. Δεν ξέρω αν είναι μαθητής ή μαθήτρια. Λίγη να σου γράφω γιατί δεν έχω πολλού να τα πω. Μέσα σε όλο το άγχος του διαβάσματος, το σπίτι μου διαλύεται. Ανακάλυψα ότι ένας μου γονιός απάτησε τον άλλον. Γίνεται ένας χαμός. Πονές, κλάματα και οι γονείς μου χωρίζουν τώρα πάνω στις εξετάσεις μου. Προσπαθώ να κρατήσω το μυαλό μου στη θέση του, να μην επηρεαστώ, αλλά νιώθω ότι πνίγομαι. Πώς να συγκεντρωθώ όταν το ίδιο μου το σπίτι γκρεμίζεται? Δύσκολο, ε. Φίλε μου ή φίλοι μου, σε ακούω και σφίγγεται η καρδιά μου, πρέπει να σου πω. Αυτό που ζεις είναι απίστευτα σκληρό και άδικο. Είναι ανώριμο καταρχάς από την πλευρά των γονιών σου που δεν μπορούσαν να κρατήσουν για αυτές τις λίγες εβδομάδες τις ισορροπίες που χρειαζόταν για το χατήρι σου. Όμως άκουσε με καλά. Το ότι επηρεάζεσαι είναι απόλυτα φυσιολογικό. Άνθρωπος είσαι, όχι ρομπότ. Μην πιέζεις όμως τον εαυτό σου να φανείς ανέκφραστος. Εντάξει, όμως θέλω να σκεφτείς και το εξής. Οι Πανελλήνιες αυτή τη στιγμή είναι η δική σου έξοδος κινδύνου. Είναι το δικό σου εισιτήριο για να φτιάξεις τη δική σου ζωή, ανεξάρτητη, μακριά από τα λάθη των γονιών σου. Μην τους επιτρέψεις να πάρουν μαζί τους και το δικό σου μέλλον. Κλείσε την πόρτα στο δωμάτιό σου, βάλε ακουστικά άμα χρειάζεται. Μια μουσική, κοίτα τι ωραία μουσική παίζουμε σήμερα, βοηθάει αυτό. Και διάβασε με πείσμα, διάβασε για σένα, για να ξεφύγεις, για να χτίσεις το δικό σου καθαρό αύριο. Είμαι δίπλα σου σε όλο αυτό. Και νομίζω όλοι είμαστε και σε στηρίζουμε.

έχουμε άλλη μία ανάμνηση. Τι ωραία, μου αρέσουν αυτά. Μου λέει η Λίνα μου, καλησπέρα. Είμαι η κλασική μαθήτρια του 19 που όλοι περίμεναν να περάσει ιατρική. Έπαθα blackout στη βιολογία, έγραψα χάλια και δεν έπιασα τη σχολή. Έκλαιγα ένα μήνα στο κρεβάτι, ένιωθα η αποτυχία της οικογένειας. Τελικά γράφτηκα σε μια σχολή φυσικοθεραπείας, μετά έκανα σεμινάρια στο εξωτερικό και σήμερα έχω δικό μου κέντρο αποκατάσταση. Αγαπάω τη δουλειά μου όσο τίποτα και σκέφτομαι αν είχα γίνει γιατρός, ίσως να ήμουν κλεισμένη σε ένα νοσοκομείο, τους βλέπω πως περνάνε τώρα και τους λυπάμαι, και να ήμουν δυστυχισμένη. Η αποτυχία μου τότε μπορεί να ήταν τελικά η μεγαλύτερη μου τύχη. Ελένη με ανατρίχιασε τώρα με αυτό που είπες. Αυτό είναι το ζωντανό παράδειγμα του σχεδίου Β που λέγαμε πριν. Μερικές φορές το σύστημα σου κλείνει μια πόρτα, όχι για να σε τιμωρήσει, αλλά για να σε αναγκάσει να στρίψεις τελικά σε έναν δρόμο που σου ταιριάζει καλύτερα. Η αποτυχία στις Πανελλήνιες δεν είναι μόνιμη κατάσταση, πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Είναι απλά μια παράκαμψη. Ακούστε λοιπόν παιδιά την Ελένη και κυρίως ακούστε την εσείς οι γονείς. Ένα κακό γραπτό δεν καταστρέφει το μέλλον. Μερικές φορές το επαναπροσδιορίζει με τον πιο όμορφο τρόπο. Ψυχραιμία λοιπόν. Ψυχραιμία.

να προλάβουμε όλα τα μηνύματα. Μπορεί να πάρουμε και λίγο παραπάνω εκπομπή. Σήμερα έχει πολλά μηνύματα. Λοιπόν, η κόρη μου πλέον κρατάει τις απουσίες της για να πηγαίνει σχολείο το πρωί και να διαβάζει σπίτι. Νιώθω ότι το δημόσιο σχολείο έχει καταρρεύσει και αν δεν είχαμε τα φροντιστήρια δεν θα γινόταν τίποτα. Είναι σωστό αυτό? Δυστυχώς περιγράφεις μια πραγματικότητα που τη ζουν χιλιάδες σπίτια. Το σχολείο του τελευταίου μήνες, ειδικά της τρίτης λυκείου, μοιάζει να απαξιώνεται πλήρως και τα παιδιά νιώθουν ότι η ουσιαστική προετοιμασία γίνεται αλλαγή.

Ενημερώνω ότι και στην επόμενη εκπομπή θα παίξουν τα ίδια τραγούδια, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και τελικά δεν μπορούσαμε να ακούσουμε κανένα. Λοιπόν, ένας μαθητής μας λέει: μπαίνω στο group chat με τους συμμαθητές μου και λένε όλοι πόσες επαναλήψεις έχουν κάνει. Εγώ νιώθω πίσω και ότι δεν προλαβαίνω. Έχει πάρει από κάτω λίγο. Λοιπόν, βγες τώρα αμέσως από το group chat. Η μισή από αυτούς που λένε, λένε ψέματα. Και από το δικό τους το άγχος λένε ψέματα. Και οι άλλοι μισοί απλά έχουν άλλο ρυθμό από το δικό σου. Το πόσες επαναλήψεις έκανε ο καθένας δεν λέει τίποτα για το πώς θα γράψεις το γραπτό του. Κοίταξε μόνο το δικό σου πλάνο. Σπάσε την ύλη σου σε μικρά κομμάτια μέρα με τη μέρα και μη συγκρίνεις τον εαυτό σου με κανέναν. Ο δικός τρόπος που μαθαίνεις είναι μοναδικός. Τσέκαρε μόνο τι θυμάσαι εσύ, τίποτε άλλο. Και κάνε focus στα σώσου. Πάντα βοηθάει αυτό.

Καταρχάς να πω ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί νιώθω ότι με πιστεύεστε. Τα περισσότερα μηνύματα είναι στο κινητό μου τηλέφωνο, με SMS ή με Viber, και νιώθω μεγάλη τιμή γι' αυτό. Μία μητέρα τώρα μας λέει: Λίνα, δεν ανάβουμε τηλεόραση, μιλάμε ψιθυριστά, δεν κάνουμε τραπέζια. Το μικρότερο παιδί μου παραπονιέται ότι ζει σε φυλακή. Μήπως το έχουμε παρακάνει με την καραντίνα, τον εξετάσω? Ακούγεται να το έχετε παρακάνει. Και αυτό κάνει κακό στο ίδιο το παιδί που δίνει εξετάσεις, γιατί και μια νεκρική σιγή σε ένα σπίτι του υποθυμίζει κάθε στιγμή και κάθε δευτερόλεπτο ότι κουβαλάει ένα τεράστιο βάρος και ότι εξαιτίας του υποφέρει όλη η οικογένεια. Το σπίτι πρέπει να έχει ζωή, να ακουστεί ένα γέλιο, ένα αστείο, απλώς με σεβασμό και με όριο, δηλαδή ένα μέτρο, ρε παιδιά, χρειάζεται. Το παιδί χρειάζεται να βγαίνει καταρχάς από το δωμάτιό του και να βλέπει έξω, όταν σας βλέπει στο σπίτι, ότι ο κόσμος συνεχίζει να γυρίζει κανονικά. Δεν έχει σταματήσει το σύμπαν για να δώσει αυτοεξετάσεις. Τεράστιο το βάρος, παιδί.

Λοιπόν, δίνω για πληροφορική. Επειδή έχει αποκατάσταση, αλλά εμένα μου αρέσει η γραφιστική και οι τέχνες. Νιώθω ότι διαβάζω για ένα μέλλον που δεν με ενδιαφέρει. Τι να κάνω στο μηχανογραφικό? Δεν έχω πολύ ιδέα από μηχανογραφικό, πρέπει να πω. Είμαι παλιά εγώ, των δέσμεων. Τέλος πάντων, θα πω ότι το μηχανογραφικό μοιάζει να είναι δική σου υπογραφή για το δικό σου το μέλλον. Εγώ έτσι το βλέπω. Καταλαβαίνω την αγωνία των γονιών σου για επαγγελματική αποκατάσταση. Αλλά αν σπουδάσεις κάτι που μισείς, δεν θα γίνεις ποτέ καλό σε αυτό, ε. Στο τέλος, η πληροφορική και η γραφιστική νομίζω ότι συνδυάζονται κιόλας απίστευτα στις μέρες μας. Για σκέψου το λίγο. Μην τα παρατάς τώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, στην τελική ευθεία. Γράψε όσο καλύτερα μπορείς και όταν έρθει η ώρα του μηχανογραφικού, κάθισε μαζί τους και δείξε τους ότι υπάρχουν σύγχρονοι δρόμοι που ενώνουν και την ασφάλεια και το πάθος σου. Υπάρχουν τρόποι, ναι, σίγουρα υπάρχουν να συνδυαστούν αυτά τα δύο. Και να είσαι και πολύ καλός αν το αγαπάς. Έχουμε και μια γιαγιά. Λέει, Λίνα μου, είμαι μια γιαγιά που βλέπει την αικαιονή της να μην κοιμάται, να κλαίει πάνω από τα βιβλία. Της φτιάχνω το αγαπημένο της φαγητό και δεν το αγγίζει. Πες μια κουβέντα να ηρεμήσουν αυτά τα παιδιά. Αχ, γιαγιά, η δικιά σου αγκαλιά είναι το καλύτερο φάρμακο, νομίζω, αυτή τη στιγμή. Ξέρεις τι χρειάζεται αυτό το κορίτσι? Όχι άλλες σύμβουλες και διάβασμα. Χρειάζεται να τις χαϊδέψεις το κεφάλι, να τις πεις για μένα. Είσαι το πιο σπουδαίο κορίτσι του κόσμου. Είτε γράψεις είτε δεν γράψεις και η γιαγιά είναι εδώ. Δώσε της αυτή την καθαρή και χωρίς όρους αγάπη και δεις, να δεις πότε και το στομάχι της θα ηρεμήσει και θα φάει και το φαγητό σου. Αγάπη θέλουν τα παιδιά μας, μωρέ, χωρίς όρους, τίποτα άλλο.

κόσμου και θυμάμαι το σκηνικό. Μόλις έβγαιναν, άρχισαν όλοι να τσακώνονται για το ποια ήταν η σωστή απάντηση. Αυτό με τρομάζει περισσότερο και από την ίδια την εξέταση. Λοιπόν, Κώστα μου, θα σου δώσω μια ρητή ραδιοφωνική εντολή. Μόλις παραδώσεις το γραπτό σου και βγεις από την πόρτα του σχολείου, το μάθημα αυτό σβήνεται από το χάρτη. Μην κάτσεις στα σκαλιά ή να συζητήσεις με κανέναν. Μην ανοίξεις το ίντερνετ να δεις λύσεις. Ό,τι γράφτηκε, γράφτηκε. Το μόνο που κερδίζεις με τη μεταεξέταση είναι να χαλάσεις την ψυχολογία σου για το επόμενο μάθημα. Βγες, φέρε μια βόλτα, καθάρισε το μυαλό σου και κάνε άμεσο restart, σε παρακαλώ. Όρος απαράβατος.

θα πάρουμε περισσότερη ώρα, θα συνεχίσουμε μέχρι να έρχονται μηνύματα και να έχουμε μηνύματα. Η Μαρία στο chat του Λάτου FM μας λέει δώσε μου δύναμη. Σου δίνουμε δύναμη Μαρία, είναι η σκέψη μας μαζί σου, είναι η ψυχή μας όλοι μαζί σου. Σου στέλνουμε θετική ενέργεια και είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να προσπαθήσεις θα το καταφέρεις. Και μόνο που ζητάς δώστε μου δύναμη δείχνει ότι εσύ την έχεις αυτή τη δύναμη μέσα σου. Γιατί θέλει δύναμη για να το ζητήσεις. Και πάμε. Μητέρα, διαβάζω ότι πρέπει να στηρίζουμε τα παιδιά. Εγώ κάθε μισή ώρα της πηγαίνω κάτι στο δωμάτιο. Της χαϊδεύω τα μαλλιά, της λέω ότι όλα θα πάνε καλά. Εκείνη μου φωνάζει να βγω έξω. Γιατί αντιδράει έτσι. Κάθε μισή ώρα, μωρέ παιδί μου, καταλαβαίνω ότι το κάνεις από αγάπη, αλλά αυτό που κάνεις λέγεται υπερβολική περιποίηση. Αυτό που λέγαμε πριν, και πνίγει το παιδί. Κάθε φορά που μπαίνει στο δωμάτιο, τη διακόπτει καταρχά τη συγκέντρωση, γιατί θυμίζει ότι βρίσκεται σε μια κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Νιώθω το καημένο σαν ασθενή στην εντατική που κάποιο το τσεκάρει συνέχεια αν ζει, αν πέθανε. Άφησε την ήσυχη. Άντε, βγες από το δωμάτιο, μην ξαναπά. Πες της απλά, το φαγητό σου ή ο χυμό σου είναι στην κουζίνα. Όποτε θέλει, κάνε ένα διάλειμμα και βγες να τα πάρει. Δώσε τη χρόνο να ανασάνει, μάτια μου.

Ένα άλλο μαθητή μα λέει: όλοι μου η παρέα είναι καλοί μαθητέ. Αν αυτοί περάσουν και εγώ μείνω έξω, πώ θα του κοιτάξω στα μάτια? Νιώθω ότι οι Πανελλήνιες θα κρίνουν αν αξίζω σαν άνθρωπο. Παιδί μου, οι φίλοι σου είναι φίλοι σου για αυτό που είσαι, όχι για τον βαθμό που θα γράψει. Αν κάποιο σε κρίνει από μια εξέταση, τότε δεν αξίζει να είναι και φίλο σου. Και κυρίως καμιά εξέταση στον κόσμο δεν ορίζει την αξία σου σαν άνθρωπος. Είναι απλώς ένας διαγωνισμός σε συγκεκριμένη ύλη, μια συγκεκριμένη στιγμή. Η ζωή έχει τόσους πολλούς δρόμους και το plan B, το σχέδιο Β που είπαμε, είναι συχνά, πολύ συχνά πιο συναρπαστικό. Μην υποτιμάς λοιπόν τον εαυτό σου και μην αφήνεις όλη την αξία σου, το βάρος όλης της αξίας σου σε εξετάσεις που είναι μία ημέρα. Δηλαδή όλη σου ζωή θα κριθεί σε μία ημέρα, σε δύο ή σε τρεις. Μπορεί να είσαι άρρωστος, να κάτι να έχει γίνει και να μην μπορείς να συγκεντρωθείς. Όχι, δεν ισχύει αυτό, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, μετά το σχολείο μπορεί να περάσετε σε τόσο διαφορετικές σχολές και να είστε μακριά ένας από τον άλλο, που να μην παραμείνετε φίλοι άλλων άλλων. Να καταλήξετε παλιοί συμμαθητές που συναντιόνται στα reunion και θυμούνται ότι έχουν ζήσει στην παιδική τους ηλικία. Και αυτό καλό είναι, και αυτό γλυκό και τρυφερό είναι. Πάντως δεν ορίζει την αξία μας.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Hi, this is Jeanette.
3: And this is Chris.
2: Tune in each Tuesday from 12 noon until 2 p.m. for our All Sorts show.
3: And it's just like the title says, all sorts of stuff.
2: We'll have a look through at what happened on that date in history.
3: Catch up with local news and events.
2: On particular dates, we'll have special features. And sometimes, we'll have a guest talking about their work or something interesting that they've done lately.
3: We'll make sure to review international events in the worlds of culture, fashion and music.
2: As well as lots of great chat.
3: So join us every Tuesday on Latto 103.3 FM from 12 noon until 2 p.m.
2: For the All Sorts Show.
4: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Ραβένα και στο Ηράκλειο. Έναντι υπηκού ομίλου καρτερού.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Όταν η πείνα σε καλεί, εσύ της απαντάς, «Delizio». Πίτσα, ζυμαρικά, ριζότι, κοτόπουλο, κρεατικά και ψάρι, όλα στη σχάρα.
7: Μάμα μία!
6: Και για το τέλος, επιδόρπιο που θα σε γλυκάνει. Και για τους μικρούς μας φίλους, παιδικό μενού με αγαπημένες γεύσεις. Delizio. Ακτή Θεμιστοκλέους 3 στο κέρας Αγίου Νικολάου. Delivery και κρατήσεις 2841-0-24021. Ανοιχτά καθημερινά, 1 το μεσημέρι με 11 το βράδυ. Delizio. Και ξαφνικά, μιλάς ιταλικά.
8: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
9: Ασφαλές βήμα. Εκπαιδευτική δράση για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση μαθητών των Δημοτικών Σχολείων Αγίου Νικολάου. Γιατί η ασφάλεια στο δρόμο δεν είναι τύχη. Είναι σωστές επιλογές κάθε στιγμή. Οργάνωση Δήμος Αγίου Νικολάου, Γραφείο Πρωτοβάθμιας Υγείας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λασιδίου, Τμήμα Τροχέας Αγίου Νικολάου.

γυρίσαμε λοιπόν και πάμε. Μία μητέρα, της είπαμε με τον πατέρα της ότι αν πιάσει τη σχολή που θέλει, θα της κάνουμε τώρα ένα ταξίδι στο εξωτερικό με τις φίλες της. Αντί να χαρεί, νιώθουμε ότι πιέζει και περισσότερο. Κάναμε λάθος. Ναι, δυστυχώς. Αυτό είναι ένα συχνό λάθος. Η λεγόμενη δωροδοκία κινήτρου. Αντί να λειτουργήσει ως επιβράβευση, λειτουργεί ως επιπλέον βάρος. Το παιδί σκέφτεται αν αποφύγω, αν αποτύχω, συγγνώμη, εκτός από τη σχολή, θα χάσω και το ταξίδι. Άρα θα απογοητεύσω διπλά τους γονείς μου και που είχαν και τη διάθεση να μου το πάρω. Αλλάξτε το αμέσως. Πείτε της ότι το ταξίδι θα το κάνει έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι για να ξεσκάσει από τον κόπο όλης αυτής της χρονιάς. Ό,τι και να γράψει. Θα δείτε ότι θα φύγει από το παιδί ένα τεράστιο βάρος. Αλλάξτε το. Αξίζει. Άλλη μία ανάμνηση. Γεια σου Λίνα, εγώ έδωσα το 2003 εξετάσεις, πέρασα πολιτικός μηχανικός που τότε θεωρούνταν η top σχολή. Τέλειωσα, δούλεψα λίγα χρόνια, αλλά η οικοδομή κατέρευσε με την κρίση. Στα 32 μου το παράτησα όλα. Άνοιξα μια δικιά μου επιχείρηση του τουρισμού και σήμερα είμαι πανευτυχής. Το πτυχίο μου είναι κλειδωμένο σε ένα σιρτάρι. Αυτό που μου έμεινε όμως από τις Πανελλήνιες ήταν ότι έμαθα να ότι έμαθα να πειθαρχώ και να δουλεύω, να παλεύω για τους στόχους μου. Αυτό είναι το πραγματικό κέρδος των εξετάσεων, τελικά όχι το χαρτί. Και θα πω ναι, δίνεις το πιο σωστό κλείσιμο στο θέμα μας από άποψη αναμνήσεων. Το κέρδος μας είναι το ίδιο το πτυχίο. Δεν είναι βασικά το ίδιο το πτυχίο. Γιατί η αγορά εργασίας αλλάζει τόσο γρήγορα που κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει μετά από 10 χρόνια. Το πραγματικό κέρδος για αυτά τα παιδιά που τώρα είναι στα 18 τους είναι ότι μαθαίνουν να μπαίνουν σε μια μάχη, να οργανώνουν το χρόνο τους, να αντέχουν την πίεση και να ξεπερνούν τα όρια τους. Αυτά τα εφόδια θα τα βρουν μπροστά τους σε ό,τι και αν κάνουν στη ζωή τους. Είτε γίνουν μηχανικοί, είτε επιχειρηματίες, είτε καλλιτέχνες. Και πραγματικά είναι τεράστιο μάθημα.

Λοιπόν, καλησπέρα Λίνα, είμαι μαθητής του Εσπερινό, δουλεύω το πρωί στην οικοδομή και το βράδυ διαβάζω. Για εμάς τους μαθητές που παλεύουμε διπλά υπάρχει και μια συμβουλή, η κούραση είναι ανυπόφορη. Υποκλίνομαι στην προσπάθειά σου, παλικάρι μου. Εσύ και οι συμμαθητές σου στα Εσπερινά είστε οι πραγματικοί ήρωες όλων αυτών των ημερών. Επειδή ο χρόνος είναι ελάχιστος και η κούραση σωματική, μην κάνεις παθητικό διάβασμα απλά κοιτώντας τις σελίδες. Χρησιμοποίησε την ενεργητική μάθηση, δηλαδή διάβασε ένα κομμάτι, κλείσε τα μάτια και προσπάθησε να το πεις στον εαυτό σου με δικά σου λόγια, σαν να το εξηγεί σε κάποιον στην οικοδομή. Έτσι αυτό θα αποτυπωθεί διπλάσια πιο γρήγορα στον κουρασμένο ήδη εγκέφαλό σου. Θα πω καλή δύναμη, σου αξίζουν τα καλύτερα. Δεν μείναν πολλά μηνύματα, πάμε να τα πούμε για να κλείσουμε και κάποια στιγμή την εκπομπή. Μητέρα είναι αυτή, έχει κλείσει το στομάχι της, της φτιάχνω φαγητό και μου λέει ότι να κατέβατε και δεν μπορεί να καταπιεί. Έχει φτάσει 4 κιλά σε ένα μήνα, έχω τρομάξει, τι να κάνω. Το στομάχι είναι ο καθρέφτης της ψυχής μας και το άγχος εκεί χτυπάει πρώτα, το ξέρουμε αυτό. Μην την πιέζει με μεγάλα πιάτα φαγητού, γιατί η πίεση τώρα θα φέρει μεγαλύτερη ανακατοσούρα στο παιδί. Πήγαινε τις μικρά, συχνά και ελαφριά γευματάκια. Πράγματα που καταπίνονται εύκολα, όπως σούπες, σμούθις, φρούτα και κυρίως φρόντισε να πίνει πολύ νερό το παιδί. Η ενυδάτωση είναι αυτή που κρατάει τον εγκέφαλο σε λειτουργία ακόμα και όταν το φαγητό είναι λίγο. Δεν πειράζει να είναι λίγο το φαγητό. Τα παιδιά έχουν δυνατούς οργανισμούς και αντέχουν. Και να είσαι εμπιστοσύνη στην πείνα. Όταν θα αρχίσει να έρχεται, μια χαρά θα φάει τα πάντα. Μόλις περάσει αυτή η πρώτη εβδομάδα, ξεκινήσει να δίνει εξετάσεις, το στομάχι της θα χαλαρώσει από μόνο του. Αυτό θα σου πω. Λοιπόν, και ο Μιχάλης, ένας μαθητής, λέει φοβάμαι ότι αν την πρώτη μέρα στα νέα ελληνικά δεν πάω καλά, θα απογοητευτώ τόσο πολύ που θα πάνε χαμένα και τα επόμενα μαθήματα. Πώς συνεχίζεις μετά από μια αποτυχία? Από Μιχάλη μου, οι Πανελλήνιες δεν είναι ένας αγώνας ενός λεπτού. Είναι ένα πρωτάθλημα 4 αγώνων. Ακόμα και αν ο πρώτος αγώνας στραβώσει, δεν δίνει το αποτέλεσμα. Έχουν υπάρξει παιδιά που έγραψαν 11 στο πρώτο μάθημα, πείσμωσαν, έσκησαν στα επόμενα και πέρασαν τελικά στην πρώτη τους επιλογή. Μόλις τελειώσει η πρώτη μέρα, την αφήνεις πίσω. Θα το πω και θα το ξαναπώ. Κάθε μάθημα είναι μια ολοκένουργια λευκή κόλλα χαρτί και μια νέα ευκαιρία για να ανατραπούν τα πάντα. Σε παρακαλώ, δεν μένουμε σε αυτό που έχει ήδη συμβεί. Προχωράμε.

Και εδώ κάπου κλείνουμε την εκπομπή για σήμερα. Και θέλω να κλείσουμε την απόψινή μας συνάντηση με μια αλήθεια που συχνά ξεχνάμε. Αν κάτσετε να διαβάσετε βιογραφίες όλων των ανθρώπων που σήμερα η κοινωνία θεωρεί επιτυχημένους, θα δείτε ότι οι ζωές τους είναι γεμάτες από ήττες, από προδοσίες, από λάθη και από προσπάθειες που έπεσαν στο κενό. Αυτό δεν ήταν η εξαίρεση στη ζωή τους, ήταν ο κανόνας. Γιατί φίλες και φίλοι μου, μέσα από το λάθος και την αστοχία μαθαίνουμε και εξελισσόμαστε. Η εύκολη νίκη δεν δίδαξε ποτέ κανέναν, αντίθετα μας κάνει εγωιστές και έθραυστους. Το μεγάλο μυστικό λοιπόν δεν είναι να αποφύγεις την αποτυχία, αλλά το πώς θα τις απαντήσεις όταν έρθει. Η αποτυχία δεν είναι η ταυτότητά σου. Δεν γράφει ποτέ πάνω είσαι αποτυχημένος. Η αποτυχία είναι απλώς μια πληροφορία, ένα μήνυμα που σου λέει σταμάτα, άλλαξε στρατηγική, άλλαξε τρόπο οργάνωσης και πάμε πάλι. Σε λίγες μέρες όταν θα περπατάτε προς το εξεταστικό κέντρο, τι θα κουβαλάτε μέσα σας? Τώρα να το σκεφτείτε. Τον πόθο να πετύχετε ή τον τρόμο μήπως αποτύχετε και σας απαξιώσουν οι άλλοι? Αν αφήσετε το άγχος, την πίεση των γονιών σας και μια κόλλα χαρτί να κρίνουν την αξία σας σαν άνθρωποι, τότε το μυαλό σας θα θολώσει. Θέλω να θυμάστε, καμία εξέταση δεν ορίζει ποιοι είστε. Μπείτε μέσα, δώστε τη μάχη σας και αν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που θέλατε, φτιάχνουμε καινούριο πλάνο. Η ζωή σας περιμένει έξω από την αίθουσα. Θέλω να το θυμάστε αυτό. Καλή επιτυχία σε όλους, θα πω μέσα από την καρδιά μου. Ήμουν η Λίνα Καροφυλάκη και αυτό ήταν το «Έλα να το μιλήσουμε». Ελπίζω να βοηθήσαμε. Καλό σας βράδυ, τα λέμε την επόμενη Κυριακή στις 9 με ένα νέο θέμα.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: FM στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Όλες στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies. Κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Λατό FM στους 103,5.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδα.
3: Η μουσική μας ενώνει. Η Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο Ανοιχτό Θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Μουσική εκπομπή ηλεκτρόφωνο. Κάθε Τετάρτη 9 με 10 το βράδυ στο Λατό FM στους 103,3. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Γουρός.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
4: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
0: Λατό FM στους 103,3.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

και μια συγγνώμη ρε παιδιά. Κανείς δεν έχει ξεστομίσει, μάλλον τους πέφτει πιο βαριά.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Cranky Monkey με τον Daddy Vertigo στο Λατό FM 103,3.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Σε ένα κόσμο που όλοι μιλούν, εδώ επιλέγουμε να ακούσουμε. Είμαι η Λίνα Καροφυλάκη και σε περιμένω στην εκπομπή «Έλα να το μιλήσουμε». Ένας χώρος χωρίς κριτική, μόνο με κατανόηση. Για όσα μας απασχολούν, για όσα μας βαραίνουν και για όσα μας κάνουν ανθρώπους. Έλα να το μιλήσουμε. Μιλάμε ανοιχτά, ακούμε πραγματικά. Κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ, εδώ στο Λατό FM 103,3.
0: Το μικρό φεστιβάλ οδιοτέχνης παρουσιάζει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και ο Λευτέρης Ελευθερίου φορτώνουν το όχημα της βραδιάς με μουσικά όργανα, τραγούδια και φάρσες και μπουκάρουν με την όπισθεν το Σάββατο 31 πρώτου βράδυ 9 η ώρα στον κινηματογράφο Rex στον Άγιο Νικόλαο. Φέρτε σαρωνιές παράσα, νότες πρίμα μέσα μπάσα, ευουλήσαν για καλά. Φέρτε και τη διάθεσή σας και ισιώστε το μαλλί σας. Άρχεψαν τα κουζουλά. Προπόληση εισιτηρίων Οδείο Τέχνης Κρήτης και βιβλιοπωλείο Γραφή.
2: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Plateau FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Κάθε Σάββατο πρωί 9:30 και Κυριακή στη 1 έρχονται στο Λατό FM
3: τα παλιόπαιδα τα τίθασα.
2: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Νίκου Τσιφόρου, επιμελείται και παρουσιάζει ο Μανώλης Δεσποτάκης.
4: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
5: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
4: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πει.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Μπαμπά, μπαμπακά.
2: Σηκώνομαι.
3: Μπαμπά, είναι Δευτέρα και έχεις εκπομπή.
2: Σηκώνομαι. Σηκώνομαι.
0: Μου σηκώνομαι. Κάθε Δευτέρα, 10 με 12 το βράδυ, στο Λατό FM. Επιμέλεια παρουσίαση, Μάγκας. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Λατό FM στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατώ FM 103,3 ενημερώνει. Ψυχαγωγή.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Αλλά πέντε χρόνια τώρα κλείνουμε ραντεβού στις 12 Νταν μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Ο Μάνος Ορνιώτης έρχεται λίγο μετά τις 12 και γίνονται όλα στις 12. Give me your place. Give me your place. Όλα στις 12 και Λατό FM 103,3. Ανέβασε την ένταση και όλα τα άλλα. Ας τα πάνω μας.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
0: Λατό FM. Στους 103,3.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες, ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

Αν ήμουν παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια, όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια να βγει ετρά.

0: 103.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Ευτράπελα σχόλια και μουσικές συναντήσεις με τον Μανώλη Σιλιγάρδο. Κάθε Πέμπτη 12 με 2 εδώ στο Λατό FM 103,3.
3: Σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μελωδίες, ρυθμό και συγκίνηση. Σάββατο 30 Μαΐου 2026 και ώρα 8, ραντεβού στο ανοιχτό θέατρο Πλάζεότ. Φέρτε την παρέα σας και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει. Φιλαρμονική Δήμου Αγίου Νικολάου.
4: Γιατί η μουσική είναι για όλους.